0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε...
2: προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. 89 Rainbow.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα έλεγα και Κυρίκου, αλλά δεν έχω κάνει κοκόρι ποτέ στη ζωή μου. Καλή σας μέρα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ. Κανονικά στο ραντεβού μας από τις 6 μέχρι τις 8. Σήμερα είναι Τρίτη και να μην ξεχνιόμαστε, 26 Μαΐου 2026. Και μέσα αυτές τις δύο ώρες τι θα κάνουμε. Τα πάντα. Θα ενημερωθούμε, θα επικοινωνήσουμε, θα ακούσουμε αληθινή μουσική. Θα τα κάνουμε με το δικό μας ρυθμό, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει. Και κάθε μέρα ξεκινάει υπέροχα στον 89 Rainbow.

ένα πολύ ωραίο και χοροδιακό τραγούδι από David Asher. Black Black Heart. Καλή σας μέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Σας πετυχαίνω καλά, χωρίς σύννεφα στον ουρανό. Θα δούμε λοιπόν αναλυτικά σε λίγο τι θα συμβεί σήμερα. Έχουμε μια ειδησιογραφία που τρέχει και δεν λέει να σταματήσει. Τα περισσότερα ξέρετε ότι είναι δύσκολα θέματα και προσπαθούμε εν πάση περιπτώσει αντικειμενικά να τα δούμε και να τα παρουσιάσουμε. Και φυσικά έχουμε ξεκινήσει από νωρίς να έχουμε την επικοινωνία μας εδώ που γίνεται με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι στο 6943808089, δηλαδή στο Viber το 89 Rainbow, αλλά υπάρχει και Facebook, υπάρχει και Instagram, υπάρχει και το προσωπικό μου το Facebook που πολλοί φίλοι και φίλες στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Έτσι λοιπόν θα πούμε τις καλημέρες και ξεκινήσαμε ήδη με τον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τους αγαπητούς μου φίλους εκεί από το τμήμα καθαριότητας στο Ρεόκαστρο, τον Ηλία, τον Γούσιο, τον Ευαισθητούλη που έχει πολύ ωραίες αναρτήσεις και ταυτόχρονα πολλές φορές μου φτιάχνει τη διάθεση. Καλημέρα στο φίλο μου το Σοφοκλή, ταξιδιάρη, τον πετυχαίνω στην Ουγγαρία με το φορτηγό, τον Νίκο. Καλημέρα στην αγαπητή Φωτεινή, την Άννα Μαρία, την Αλίκη, τη Στέλλα. Καλημέρα στη Βέτα, καλημέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη. Καλή βάρδια σε εσάς που είσαστε πίσω από το τιμόνι και είσαστε αρκετοί. Να προσέχετε, θα είμαστε παρέα, θα το ξεκινήσουμε και σήμερα, όπως συμβαίνει εξάλλου από Δευτέρα και Παρασκευή για 2 ώρες από τις 6 μέχρι και τις 8. Για να δούμε λίγο τον καιρό. 19 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Μια χαρά είναι, ζάχαρη. Που θα φτάσει παιδιά και τους 30 βαθμούς σήμερα. Μπαίνουμε στα τριαντάρια. Υπάρχει μια πιθανότητα για κανένα ψηλόβροχο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βλέπω σύννεφα, αλλά δεν ξέρεις τι μελιγενέστε. Και έτσι θα μας πάει ο καιρός όμορφα και ωραία. Εσείς είστε καρφωμένοι είτε στους FM στους 89 με σήμα καμπάνα, όπου ακούτε τον 89 Rainbow, ή απεριόριστα μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλον τον κόσμο. Και φυσικά υπάρχει ένα καταπληκτικό application για iOS και Android που μπορείτε να κατεβάσετε για να ακούτε τη μουσική, τη μοναδική του 89 Rainbow. Radio Gaga Queen.

αν να φτάσει σε αυτό το σημείο, βρε Τζοαντζέ, τώρα να μισεί τον εαυτό σου που αγαπά κάποιον, άστο καλύτερα. Δεν είπαμε να το μισήσει για να αγαπήσει τον εαυτό σου. Αλλά άστο να πάει το ρημάδι. Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν ευερίκοκα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Ναι, μόλις τώρα, να, μόλις τελειώσω, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Να ξέρεις, θα είμαι εδώ και θα περιμένω να σε ακούσω, να συζητήσουμε. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα επίσης στο καλό μου φίλο Δημήτρη Καραντώνη. Μου έστειλε μια φωτογραφία καταπληκτική, η οποία είναι ό,τι πρέπει τώρα με το ξημέρωμα. Και μου στέλνει πολλές τέτοιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι card postal και είναι κατά τη διάρκεια που πηγαίνετε στη δουλειά σας, υποχρεώσεις σας ή γερνάτε από τη δουλειά σας. Και γυρνάτε, ακούστηκε. Λοιπόν, γυρνάτε είναι το σωστό. Λοιπόν, οπότε καλά κάνετε και μου τη στέλνετε γιατί μου φτιάχνετε τη διάθεση πραγματικά. Όπως επίσης να πω μια μεγάλη καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα επίσης να στείλω και στην καλή μου φίλη τη Ματίνα. Τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι αύριο και μεθαύριο θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φύγουν πάνω από τους 30 βαθμούς, 31 και 32, και μάλιστα ιστορικό υψηλό θα είναι για τον Μάιο. Ο Μάιος που είναι πολύ παράξενος, παιδιά. Από τη μία μας φόρτωσε με πολλές βροχές, δεν είναι κακό αυτό. Για μας τους αστούς μπορεί λίγο να μας βρέχει, αλλά για τους αγρότες είναι ό,τι πρέπει. Και από την άλλη έρχεται στο τελείωμά του να μας δείξει ότι το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Ναι, καθεν λάτρευα τον ήχο του Simply Red και τη φωνή φυσικά του Mick Hacknell, ο οποίος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τύπος. Ψιλολέλεκας με ωραία φωνή, δεν σου γεμίζει το μάτι ότι θα είναι τόσο καλός τραγουδιστής. Να μου πεις γιατί, πώς είναι οι τραγουδιστές, ρε Γιώργο. Έχουν εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά καμιά φορά ξεγελιέσαι, ξέρεις. Έχω να στείλω την καλημέρα μου σε μια όμορφη παρέα, τον Αλέξη, τον Χρήστο και τον Βασίλη, που έχουν ανοίξει διάπλατα το ψυγείο και είναι γεμάτο μπύρες όλων των ειδών. Μπράβο, ρε παιδιά. Πρωινιάτικα, καφέδες, τώρα και ιστορίες, τα νεύρα τσατάλια. Μια μπυρίτσα να χαλαρώσεις. Την καλύτερη επιλογή για το καλοκαίρι κάνατε. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Καλημέρα επίσης να στείλω και στο φίλο μου τον Κώστα και ο φίλος μου ο Κώστας και όλη την ομάδα των ΕΤΑΚ εκεί στη Σύνδο. Είναι οι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει προσωπικό χρόνο και όποτε έρχεται μια περίοδος δύσκολη όπως είναι το καλοκαίρι που έχουμε πυρκαγιές κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια υπερβατική ηθική όπου βάζουν τον εαυτό τους δεύτερο και τους υπόλοιπους ανθρώπους μπροστά. Είναι οι άγραφοι ηθικοί κανόνες, τους οποίους αυτούς έχουν πολύ ψηλά, σε εμάς έχουν φθαρεί, η αλήθεια είναι. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν το κάνουν για το χρήμα, εννοείται. Το κάνουν επειδή έχουν αυτές τις βασικές αρχές και θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Κάθε φορά λοιπόν που προσευχόμαστε, αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζονται και έχουν σώσει πολλές ζωές. Γι' αυτό και λέω συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Είναι κάτι που εγώ δεν το κάνω στο βαθμό που το κάνετε εσείς, οπότε το θαυμάζω πολύ περισσότερο. Τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ανθρώπους που βάζουν το συνάνθρωπο πάνω από τον ίδιο του τον εαυτό.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ είναι στη φύση του.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 89 Rainbow.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
13: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

ένας και μοναδικός Billy Idol και Sweet 16. Από τα ωραιότερα ραδιοφωνικά τραγούδια, S.I. Λοιπόν, έρχονται οι αρμόδιοι από το μετρό Θεσσαλονίκης και λένε στους βάνδαλους το νου σας, γιατί έχουμε κλειστό κύκλωμα, έτσι, βιντεοληπτικού υλικού, το οποίο δείχνει όλους τους βανδαλισμούς που κάνετε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, είναι στο νότιο σταθμό Δημοκρατίας. Άγνωστοι έσπασαν τζαμάρια, και όχι σε ένα κομμάτι που θα μπορούσαν να το παραγγείλουν και να το αλλάξουν σε μία εβδομάδα, αλλά πολύ περισσότερο, και θα είναι μεγαλύτερη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα αυτό το κομμάτι όλο της σκάλας να είναι εκτός λειτουργίας. Έχουν συμβεί και πολλά άλλα περιστατικά. Να, πρόσφατα είχαμε και ένα άγαλμα που το ρίξανε μέσα σε συντριβάνη στην πόλη μας. Το γεγονός ότι μας πήρε πολύ χρονικό διάστημα να καθαρίσουμε τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, γιατί και αυτές βανδαλίστηκαν. Παιδιά, να έχετε το νου σας ότι παντού υπάρχουν καταγραφές από βιντεοληπτικό υλικό σήμερα, τη σημερινή εποχή. Που σημαίνει ότι όταν θα πάτε δικαστικά, θα κληθείτε να πληρώσετε ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό και θα κάνετε πολύ κοινωνική εργασία. Θα μου πεις, αν είναι να μας πιάσουν. Έχουν το υλικό, προειδοποιούν από το Μετρό Θεσσαλονίκης και λένε απλά ότι δεν θέλουν να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους και δίνουν αυτή την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά, νέοι νέους επιδοπλίστων, για να σταματήσουν να το κάνουν.

Στα φωνητικά είναι Ozzy Osbourne και Black Sabbath στο Paranoid. Είχαμε χθες και το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου μίλησε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, αναφέρθηκε επιπαντός η πιστή του, αλλά έμεινε σε δύο κομμάτια και το πρώτο, το πιο σημαντικό, έχει να κάνει με δημόσια έργα που γίνονται και μάλιστα με πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παραβάσεις. Είναι εταιρείες με υπεργολάβους. Αυτές οι εταιρείες είναι κοινοφελείς και δίνουν δουλειές σε υπεργολάβους. Αυτά λοιπόν εδώ τα προβλήματα όσον αφορά τις παραβάσεις αυτές που έχουν και το πρόστιμο που επισύρει 11.350 ευρώ αφορούσαν και εκτέλεση εργασιών χωρίς νόμιμη σήμανση, με το να αφήνουν τα υλικά και τα εργαλεία δεξιά και αριστερά εκτός του προβλεπόμενου εργοταξίου και γενικότερα να βάζουν επικίνδυνα και δύσκολη την κατάσταση να την κάνουν για τους οδηγούς. Συν το γεγονός ότι υπάρχει ήδη και το πρώτο πρόστιμο 20.000 ευρώ που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν αποδίδουν τον ασφαλτοτάπητα στην κατάσταση, δηλαδή να ασφαλτοστρώσουν όλο το κομμάτι του δρόμου, παρά μόνο κάνουν μπαλώματα, γιατί αυτά τα μπαλώματα συν το χρόνο τι έρχονται, σκάνε και δημιουργούν γενικότερα προβλήματα στα αυτοκίνητα και στα δικύκλα, όχι μόνο στα αυτοκίνητα, για να το λέμε σωστά. Έτσι λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι κοινοφελείς οργανισμοί και οι υπεργολαβίες ότι όταν αναλαμβάνουν ένα έργο, να κάνουν μια εργασία, πρέπει να παραδώσουν τον δρόμο σε καλύτερη κατάσταση από αυτό που το βρήκαν, ολόκληρο το κομμάτι, όχι μόνο ένα μικρό.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως στις 15 Ιουνίου, επωφεληθείτε με έκπτωση 20%

0: στιγμή από τις γρίλες μας.
1: 89 Rainbow.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
2: Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μας υποδέχεται η Λιόλου στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο μέρος, καθότι είναι 7 η ώρα. Και έχουμε λοιπόν ακόμη μία ώρα μπροστά μας για ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Όλα αυτά που κάνουμε, τη μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή, έτσι για να ξεκινάει κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να συμβαίνει αυτό. Πάντως εδώ το προσπαθούμε. Εδώ, στον 89 Rainbow, για να μην ξεχνιόμαστε.

Έτσι, Steve Tyler, δώσ' τα όλα. Crying, Aerosmith. Και έχω πολλές καλημέρες να στείλω. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Καλημέρα στη Δήμητρα, το Λούδι και το Στάθη. Το αχτύπητο δίδυμο εκεί στο λεωφορείο που πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Καλημέρα στον Δημήτρη από την αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζας και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί. Είμαστε δίπλα σας. Καλημέρα στον Ανθόπουλο Σταύρο, αλλά μια ιδιαίτερη καλημέρα θα στείλω φυσικά στο φίλο μου τον Βασίλη Καραβά, ο οποίος από Φτελιά Δράμας έρχεται Παπαγεωργίου για να κάνει μια επέμβαση στο μάτι και εγώ έκανα διπλό καταράκτη. Και θέλω να σου πω, φίλε μου Βασίλη, περαστικά σου βέβαια, έτσι, και χωρίς πόνο, ότι όταν έκανα την επέμβαση ακούγαμε 89 Rainbow. Ναι, μη σου φαίνεται καθόλου παράξενο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, τον Χρήστο το Χαΐνι από Νιρεμβέργη. Καλημέρα επίσης στο Νεκτάριο. Σε περιμένω αύριο εδώ για καφέ. Ανοιχτή πόρτα. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου, τον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, πατέρας και κόρη. Την καλή μου φίλη την Αποστολή από Ορεστιάδα, που μου έστειλε και βίντεο από τη συναυλία που πήγε τον Πέστονα. Κόλλησα. Έλα βρε, πες το, Iron Maiden. Μπράβο, και την είδα και την απόλαυσα και χαίρομαι. Καλημέρα στον Χρήστο Μάλε, τον καλό μου φίλο, και σε αυτόν και φύση στον Κοσμά που μου λέει ότι η Γερμανία έχει 30 βαθμούς και οι Γερμανοί, πραγματικά οι άνθρωποι, είναι έξω από τα νερά τους. Πώς να μην είναι, τέτοιες θερμοκρασίες στο βορρά της Ευρώπης, εντάξει, είναι και λίγο πρωτοφανές. Έγινε μια έρευνα, παιδιά. Έγινε 1.700 άτομα συμμετείχαν, όλοι φοιτητές φοιτήτριας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για το πώς χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Μόλις το 27% το χρησιμοποιεί συστηματικά. Το 43% περιστασιακά. Επίσης, το 1/3 των φοιτητών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά, το 54% ζητάει καθοδήγηση, το 67% ζητά σαφή πρόσβαση στην πληροφορία και το 74% δίνει βαρύτητα στη σύνδεση της θεωρίας, αυτό που ρωτάει, με την πράξη. Δηλαδή, δεν το κάνουν ελαφρά την καρδιά. Το ψάχνουν και καλά κάνετε, γιατί είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει, αλλά θέλει προσοχή.

Call Me When You're Sober από Evanescence. Καλημέρα στο Βασίλη Μαντούδη, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στην καλή μου φίλη Δανάη. Γεια σου Τάνια, καλή γυμναστική πρωινή, συντροφιά με τον 89 Rainbow. Καλημέρα στον άρχοντα τον δρόμο Λεωνίδα Μπατζόγλου. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς εδώ που περιδιαβαίνετε τα μηνύματα είτε στο 6943-8889 στο Viber, είτε φυσικά μέσα από το Facebook ή το Instagram. Και έχουμε μελέτη, πολλές μελέτες, από μελέτη σε μελέτη πηγαίνουμε. Όσον αφορά τον ύπνο, παιδιά, αυτή τη φορά έρχεται το Πανεπιστήμιο Κολούμπια σε συνεργασία με τη UK Biobank και βγάζουν το άρθρο αυτό στο περιοδικό Nature. Κράτησε 5 χρόνια, 500.000 άτομα συμμετείχαν, γιατί έτσι γίνονται οι σωστές και ενδελεχείς επιστημονικές έρευνες για την ποιότητα του ύπνου και το πόσο πρέπει να κοιμόμαστε με σωστή ποιότητα. Λοιπόν, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ύπνος μας πρέπει να είναι κατητής παραπάνω από 6 ώρες, με καλή ποιότητα πάντοτε το εννοώ αυτό, και να είναι λίγο κάτω από τις 8, άντε να το στρογγυλέψω εγώ να το κάνω 8 ώρες. Τώρα μην παίζουμε με τα 20 λεπτά ή τα 10 λεπτά. Το ζητούμενο όμως για την ποιότητα του ύπνου που έλεγα προηγουμένως, γιατί κάποιος μπορεί να κοιμηθεί λιγότερο ή να κοιμηθεί περισσότερο και νομίζει ότι να κοιμάσαι περισσότερο δεν σε γερνάει βιολογικά. Λάθος, κάνει ακριβώς την ίδια ζημιά όταν δεν είναι καλή η ποιότητα του ύπνου. Και πώς φτάνουμε εκεί, θέλει πολύ προσπάθεια, παιδιά. Ζούμε σε μια απαιτητική εποχή. Όλοι ξυπνάμε το πρωί και ιδίως εμείς που το ξεκινάμε από τις 6 ώρα και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Πολλά από αυτά δεν τα προλαβαίνουμε. Προτεραιότητες και μια ζωή την έχουμε. Θέλει και αυτό λίγο να είναι σημαντικό.

0: Genesis, Land of Confusion. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Πασπαλτζή και την οικογένειά του. Καλό δρόμο να έχεις, φίλο μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον Ηλία Τσιάρα. Καλημέρα στη Χαρούλα Αλεξανδρή. Καλημέρα στη Βενετία. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Σταματία από Κονγκόμεριά που κάθε μέρα είναι εδώ πέρα και θα δώσουν το παρόν τους. Και αφού δίνετε το παρόν σας, εκεί έχετε άλλη κίνηση. Αλλά ας δούμε τι συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Και ξεκινάμε από Περιφερειακή Οδό, από Ανατολικά προς Δυτικά, Μαλακουπί προς Νέα Ευκαρπία, από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι να φτάσετε και στον κόμβο με τα Πεύκα και λίγο μετά θα συναντήσετε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν θα πάτε σημειωτών, αλλά έχει αρκετή κίνηση. Από την άλλη πλευρά ξεκινάει από τη Νέα Ευκαρπία. Συνεχίζει, φτάνει και μετά το 424. Λίγο χαλαρώνει στο κομμάτι της ανάβασης που συνήθως έχουμε πρόβλημα και ξανά έχουμε ένα θεματάκι στον κόμβο της στον κόμβο της Άνω Τούμπας πηγαίνοντας προς Μαλακοπή. Οι υπόλοιποι δρόμοι ναι μεν έχουν κίνηση αυτή τη στιγμή, αλλά είναι διαχειρίσιμοι. Είναι λογικό, το κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο σιγά σιγά αρχίζει και ανεβάζει στροφές και οχήματα.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: 89 Rainbow.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Ένας και μοναδικός Chris Rea, αγαπημένη φωνάρα, Road to Hell. Να πηγαίνεις στην κόλαση και να χαίρεσαι με αυτό το τραγούδι. Γεια σου φίλε μου Πάνο, μου στείλει από την Κόμια υπέροχη φωτογραφία από αυτό το καταπληκτικό νησί, εκεί στην παραλία με το πεζόδρομο. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Ηλία Περιστέρη, καλημέρα στον Γιάννη Μιχαήλο, καλημέρα επίσης και στην Κατερίνα.
1: Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
2: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο,
2: τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone,
1: τον βλέπεις στα social.
2: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
2: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη
2: και πες το. 89 Rainbow.

από τα κορυφαία συγκροτήματα παγκοσμίως είναι η Red Hot Chili Peppers. Το όνομά τους είναι εγγύηση σε κάθε δημιουργία, όπως το Dark Necessities στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Και δεν το έχω κρύψει ότι μου αρέσουν πάρα πολύ ταινίες τρόμου. Και έρχεται μια τέτοια ταινία, Skeletons λέγεται, από τη Sony Pictures. Είχαν αποφασίσει ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις γυναίκες θα την έχει η Μπρι Λάρσον, βραβευμένη με Όσκαρ, καταπληκτική ηθοποιός. Αλλά δεν είχαν βρει ακόμη το τέρι της, δηλαδή αυτόν που θα έχει τον ανδρικό ρόλο. Και καταλήξανε στο όνομα και στο πρόσωπο του Κάιλ Γκάλνερ, ο οποίος επίσης είναι καταπληκτικός ηθοποιός, έχει παίξει σε δύσκολες ταινίες και έχει ένα χάρισμα. Δεν χρειάζεται να μιλήσει για να σε κερδίσει. Παίζει πάρα πολύ με τα συναισθήματα που εκφράζονται στο πρόσωπό του. Και αυτό είναι ένα φοβερό ταλέντο όταν μιλάει. Μιλάμε για την υποκριτική. Έχουμε να κάνουμε με την ιστορία ενός νεαρού αγοριού, το οποίο αρχίζει σταδιακά να ανακαλύπτει ότι οι αγαπημένοι του γονείς κρύβουν ένα μυστικό πολύ ανησυχητικό για ποιο πράγμα, για την αληθινή φύση της μητέρας του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε και κάτι το ανθρώπινο όσον αφορά τη μητέρα, έχουμε κάτι το υπερφυσικό. Κάπως έτσι θα πάει η ταινία. Το σενάριο προσυπογράφει ο Brian Dunfield, αλλά στηρίζεται σε ένα σύντομο διήγημα του Φίλιπ Φρακάση. Γιατί πάντοτε τα ωραία βιβλία, να ξέρετε, μεταφέρονται καταπληκτικά στον κινηματογράφο. Είναι έτοιμες επιτυχίες. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε αυτό το δίδυμο, το όμορφο και ωραίο, το ετοιμάζει για να το παρουσιάσει στο φετινό ευρωπαϊκό κινηματογραφικό μάρκετ η εταιρεία, η Sony Pictures, όπως σας είπα, και είχε γίνει και μία έρευνα. Προσέξτε τώρα, αυτό συμπεριλαμβάνει εμένα. Έγινε μία έρευνα, δεύτερη έρευνα, όσον αφορά αυτούς που βλέπουν ταινίες τρόμου και κοιμούνται το βράδυ χωρίς να έχουν το παραμικρό πρόβλημα. Και τι αποφανθήκανε ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές, ψυχογράφοι, όλοι όσοι έχουν σχέση με την ψυχή, ότι έχουν μια μορφή ψυχοπάθειας. Α, ελαφριά έως έντονη. Λοιπόν, στην ηλικία που είμαι δεν μπορώ να το παλέψω αυτό. Το αποδέχομαι και θα ζήσω έτσι. Αγαπάω τρελά τις ταινίες τρόμου, γιατί δεν σε κουράζουν, ακόμη και ωραία πλοκή να έχουν. Και αν τις αντέχετε, περνάτε ευχάριστα. Ποπκόρν να υπάρχει, πίτσα να υπάρχει, αναψυκτικό και μπιρούλα, και όλα θα κυλήσουν υπέροχα μια μισή με δύο το πολύ ώρες.

You give love a bad name από Bon Jovi. Έχω καλημέρες στις τελευταίες. Στην καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου από Πιερία και στον αδερφό της Σωτηρία από Ζάκυνθο. Καλημέρα στην Αφροδίτη μας, στην Αγάπη Τσακάλι. Γεια σου Λία, καλή σου μέρα. Και τώρα πάμε σε μια πληροφορία που είναι πολύ σημαντική και μας ενδιαφέρει όλους και θέλω να τη μοιραστώ. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας, τους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να βάλουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση. Στάση ζωής. Και κάπως έτσι εγώ θα σας αποχαιρετήσω με Money for Nothing από Dire Straits και The Passenger από Iggy Pop. Σε λίγο κοντά σας Rainbow Morning Show, Μόλια Παναγιωτοπούλου και Αντώνη Ζόκο. Μέχρι και τις 11:12 είναι η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Μουσική και αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε και πάλι τη μέρα μας 6 ώρα με την πρώτη καλημέρα στον 89 Rainbow. Από μένα να προσέχετε, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living. 89 Rainbow.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο

0: κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα και καλώς ήρθατε και αυτή την Τρίτη 26 Μαΐου στον 89 Rainbow.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Όλια και Αντώνης, Rainbow Morning Show, στην παρέα σας μέχρι τις 11. Απολαυστικά, φαντάζομαι, δεν ξέρω, κάντε καφέ, χαλαρώστε, φάτε το πρωινό σας. Ξέρω εγώ, εδώ θα είμαστε
2: μαζί. Φάτε το πρωινό σας, χαλαρώστε, σιγά μη σηκωθείτε μετά. Λοιπόν, πάμε λίγο δουλειά, καλημέρα.

0: 2-6-9-43-80-80-89. Εκεί επικοινωνούμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Το νούμερο του Viber.
1: Αχ, μπράβο, βρε Αντώνη, είσαι αριθμό μνήμων. Δηλαδή, πώς τα θυμάσαι έτσι τα νούμερα? Για πες, σήμερα πόσο του μηνός είναι?
0: Λοιπόν, σήμερα τι είναι? Έχουμε 26, νομίζω. 26, δεν έχουμε 26.
1: Το ψάχνει, αλλά το βρήκε.
0: Έλα τώρα, μην κοροϊδεύεις.
1: Γιορτάζει κανένας να περιμένουμε από κάπου φως?
0: Εντάξει, γιορτάζει συνέσεια, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν. Θα μας πούνε τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τα είπαμε όμως.
1: Κάτι άλλο έχουμε.
0: Βέβαια, πώς δεν έχουμε. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Έτσι λοιπόν, η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 40.
1: Πάλι καλά που είπες για την εθνική λυρική σκηνή, γιατί νομίζω ότι η μελόδραμα σαν ψυχοσύνθεση. Δηλαδή, κατάλαβες, έχουμε την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Πατάζει έτσι και ένα μεσογειακό ταμπεραμέντο και ένα εθνικό μελόδραμα, αλλά αυτό ήταν κυριολεκτικό.
0: 1969, Τζον Λένον, Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του ξενοδοχείου, αυτό 1472 ποιο ήταν, στο Queen Elizabeth Hotel του Μοντρεάλ.
1: Κατάλαβες, διότι η ειρήνη από εκεί ξεκινάει, από ένα κρεβάτι. Το έλεγαν οι χίπης, δεν ακούγατε. Make love, not war. Πού το κάνεις το love?
0: Φαγωθήκατε.
1: Ορίστε εδώ.
0: Το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
1: Γι' αυτό θα είμαστε πάντα με τις γάτες. Γιατί και τα δύο ζώα τα ταΐζεις, αλλά μόνο το ένα πάει και σε καταδίδει.

0: Δεν υπάρχει καλή εποχή και καλή θερμοκρασία για να πιω εγώ κρύο καφέ. Δεν μου αρέσει ο κρύος καφές. Δεν τον θεωρώ καφέ. Μην μου κουνάς τα παγάκια μέσα σε αυτό το πράγμα το οποίο κρατάς. Μου φαίνεται αηδία ακόμα και να έχει 40 βαθμούς έξω.
1: Άκουσε, κρύος καφές με παγάκι έτσι μπόλικο, ωραίο, να το ευχαριστηθείς και μάλιστα σε θερμόσφαιρα.
0: Να μπεις μες στο βοηδομάτι και να καταπίνεις το ποτάμι, βουλιά, βουλιά. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι καφές.
1: Άκουσε με.
0: Άλλο ένα κρύο τσάι.
1: Η πρώτη γεύση καφέ της ημέρας, η πρώτη δοκιμή καφέ της ημέρας. Ναι, θέλω ο καφές να ζεστός.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ, συγγνώμη, με 35-40 βαθμούς Κελσίου να πίνω ζεστό καφέ.
0: Επειδή είσαι εσύ ασυνεπής, δηλαδή και κάτι που το επέλεξες το πρωί, δεν το επιλέγεις μετά από 2 ώρες. Εμείς τι φταίμε να μην ξέρουμε τι να κάνουμε.
1: Μα το έχω επιλέξει ήδη το πρωί, έχει τελειώσει την τέταρτη φάση του, τη δουλίτσα του, πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, μπορεί να είσαι αυτός ο τύπος που πίνει long drink καφέ, οπότε τον σέρνει ώρες. Εγώ πίνω εσπρεσάκια όλη μέρα ζεστά. Τέλος πάντων, αυτό το συζητήσουμε λίγο για τα ζεστά και τα κρύα ροφήματα, γιατί το έχετε παραξηλώσει.

0: μερούδια. Πώς εξελίσσεται η τρίτη σας? Τίποτα, 20 λεπτά και μετά τις 8 είναι. Τώρα ξεκίνησε ολονών η μέρα. Αλλά η δική σας πώς πάει? Μαθαίνουμε κάποια λίγα στο 6943-8080-89.
1: Τις καλημέρες μας, καλημέρες μας σε όλους. Τι έγινε, έχουμε κάτι που θες να συζητήσουμε?
0: Βάει, κλείνει το μετρό.
1: Κλείνει το μετρό.
0: Δεν είχαμε τόσα χρόνια και γκρινιάζαμε. Τώρα, άμα πάει να κλείσει.
1: Πόσο, καμιά εβδομάδα, πώς θα κλείσει?
0: Μέχρι τις 19 Ιουνίου αναμένεται για να γίνουν δοκιμές για καλαμαριά.
1: Α, παραπάνω από δύο.
0: Ναι, προτιμούσα 29 να μην συμβεί αυτό, να γίνει 30, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα μην γκρινιάζετε. Είχαμε και μετρό πριν από 3 χρόνια. Δεν είχαμε.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε
0: συγχάστε
1: λίγο. Τώρα θα γίνει και η τέτοια στην Καλαμαριά και μετά θα είμαστε άνετοι. Θα πηγαίνουν πολλοί διαδρομές.
0: Θα είμαστε άνετοι όταν θα γίνει και εκείνο στα δυτικά.
1: Ναι.
0: Τότε θα κάνουμε πολλές διαδρομές.
1: Θα γίνουν όλα, παιδιά. Χθες είχε τον υπουργό υποδομών και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, όλα γίνεται χαμό στην Ελλάδα. Γίνεται έργα πολλά παντού. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, παντού γίνονται έργα.
0: Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ναι. Τα οποία είναι περίπου όλη η Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα να γίνεται τίποτα.
1: Γίνεται καλό, θα παραδοθούν κάτι. Δρόμοι, κάτι τέτοια, μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν όλα αυτά. Οπότε λίγο υπομονή, παιδιά.
0: Καλά, γενικά.
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει και θα έχει και ταλαιπωρία. Τι θα κάνουμε τώρα?
0: 2 χρόνια πριν τις εκλογές είναι πάντα το τελειότερο timing.
1: Εννοείται.
0: Για να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει.
1: Άσε που τελειώνει και σιγά σιγά και σε κάνα χρόνο ακόμα θέλει και το flyover.
0: Το flyover είναι επικό έργο πάντως.
1: Το οποίο έργο αυτό θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν έχει γίνει ταχεία κυκλοφορία τέτοιο δρόμο υπερυψωμένο πουθενά. Είναι πρωτοποριακό έργο, να ξέρετε.
0: Να σου πω την αλήθεια, περιμένω περισσότερο εκεί στο Φίλερο το παιδιατρικό για να περηφανευτώ στη Θεσσαλονικιά παρά τον δρόμο. Αν και ο δρόμο προάλλω που τον οδήγησα, γιατί δεν είναι μέσα στο δρομολόγιο μου, ήταν συγκλονιστική κατάσταση. Δηλαδή είναι τεράστιο έργο. Συν το γεγονό ότι αυτό το τούνελ που έφυγε στα Κωνσταντινοπόλη και εγώ μεγάλωσα με αυτό.
1: Είδες.
0: Δηλαδή έχει αλλάξει το τοπίο.
1: Είδε,
0: δεν μπορούσα να καταλάβω που είμαι, αφού πρέπει να πηγαίνω καμιά φορά από εκεί, σαν τουρίστας είμαι. Συγγνώμη για Τριανδρή, από πού?
1: Λοιπόν, ελάτε να βγούμε τώρα, μια που το ανέφερε αυτό, στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, το μάτι κατευθείαν στην περιφερειακή οδό, εκεί που οι οδηγοί που κινούνται από ανατολικά προς τα δυτικά θα ταλαιπωρηθούν λίγο με τον ποτηλιάρισμα που θα συναντήσουν λίγο πριν κατά τη διάρκεια και μετά της Τριανδρίας. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα είναι λίγο πριν τα Πεύκα οι αργές ταχύτητες και λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Μέχρι τη Μουδανιών όμως, να ξέρετε ότι δεν το πάτε και τέρμα πατημένο, έχει καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει και για Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη και στα 2 ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενώ η Βασιλή Σόλγα σας ταλαιπωρεί, αλλά ψηλά ακόμα προς Ντεπόμεριά.
1: Αχ, αυτά δεν μου αρέσουν όταν τα βλέπω αυτό στον καιρό. Εκνευρίζουμε. Ξεκινάμε με τοπικές βροχές. Μη μου γράφεις τοπικές βροχές. Ξεκινά αλλιώς. Ξεκινά ανάποδα. Πάρ το αλλιώς, ρε παιδί μου. Οι τοπικές βροχές θα έρθουν τις μεσημεριανές κυρίως ώρες. Γενικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Στους 30 βάζεις πέδιλο και κοντομάνικο.
1: Βάζεις,
0: ναι,
1: όντως.
0: Ναι,
1: δεν κοροϊδεύεις
0: ναι.
1: Τώρα.
0: Όχι.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: 89 Rainbow. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Μια κάποια πόλωση έχει δημιουργηθεί η πρωινή μας συζήτηση εδώ στο ακροατήριο του 89 Rainbow και του Rainbow Morning Show. Και το θέμα είναι κάτι που όλοι το αγαπάμε για πρωί, περισσότεροι από εμάς, ο καφές. Ενώ εγώ, ας πούμε, προσέχω να μην καώ, ο Αντώνης εδώ κουδουνίζει τα παγάκια του. Καταλάβατε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, είπαμε, ο πρώτος καφές είναι ζεστός. Τώρα ξεκινήσαν οι ζέστες. Σήμερα 30 θα φτάσει η θερμοκρασία. Δεν μπορώ να πίνω εγώ ζεστό καφέ τώρα.
0: Ναι, να σου πω κάτι, είναι κι άλλη σαν και σένα. Δηλαδή βλέπω εδώ την Πόπη, η οποία είναι ενθουσιασμένη. Καλημέρα, Αντώνη, μαζί σου με το κρύο καφέ. Το drinky drinky με τα παγάκια ξυπνάει το είναι της.
1: Έτσι, άμα δεν χτυπήσει το παγάκι, κάνει drinky drinky. Ιδίως μέσα σε θερμός, εγώ επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ωραία η αίσθηση.
0: Πιο ωραία, λες.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αυτό είναι ο τρόμος πάντως που περιγράφεται. Δηλαδή, κατάλαβες, ξυπνάς από τρόμο, γι' αυτό ξυπνάει το είναι σας. Γιατί κινδυνεύεται εκείνη την ώρα με το να παγώσει το είναι σας. Και γι' αυτό ξυπνάει από αυτό το φόβο, κατάλαβες, το παγωμένο νερό το πρωί που κάνουν άνθρωποι μπάνιο με παγωμένο νερό. Κάνει απλώς με νερό, γιατί είμαι παγωμένο.
1: Και λίγο αργότερα να περάσει, ας πούμε, κανένα διβδόματο. Θα βάζω στο φρέντο εσπρέσο μέσα, θα βάζω και παγωτό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Πώς πήραμε παλιά το φραπέ με παγωτό, θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, τώρα το κάνω εγώ στο φρέντο εσπρέσο.
0: Ναι, αλλά τότε ήμασταν και παιδιά, κατάλαβες, πειραματιζόμασταν με διάφορα.
1: Και τώρα τι, και τώρα.
0: Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο θα συμφωνήσουν μαζί σου οι άνθρωποι ότι ο κρύος καφές είναι must όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και λιγότερο με μένα που έχω όμως μια συνέπεια, έχω μια αξιοπρέπεια.
1: Μπράβο σου.
0: Ξεκινάω με ζεστό καφέ, συνεχίζω με ζεστό καφέ. Τη γνώμη σας.
1: 6943-80-80-89, ελάτε πάρτε θέση τώρα, παρακαλώ. Και υποστηρίξτε το καλύτερο, το πιο συνετό, αυτό που είναι να πίνεις κρύο καφέ φυσικά το καλοκαίρι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9.89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Περιμένουμε τα μηνύματά στο 6943-80-80-89. Ήρθαν δηλαδή διάφορα, περιμένουμε κι άλλα. Μιλάμε για τον καφέ. Ζεστός versus κρύος καφές τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι, και έρχεται το μήνυμα του Γιάννη Τσεκουράτο. Όλοι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν μαζί σου που λατρεύω το ζεστό καφέ. Απλώς βρίσκεσαι σε λάθος χώρα. Όλη η Ευρώπη χειμώνα καλοκαίρι ζεστό πίνει, αλλά εδώ είναι Ελλάδα.
0: Ευρώπη, μπράβο.
1: Ένα δίκιο έχει ο άνθρωπος. Ένα δίκιο έχει. Εντάξει, να σας πω κάτι. Προς υπεράσπιση μου είμαι επαγγελματίας φωνής. Δεν γίνεται να πάει κάτι φωνή γιατί πια το παγάκι πρωί-πρωί. Ένα ζεστό για ξύπνημα, λέει ο Σπύρος το πρωί, και δύο κρύοι για μετά για να αντέξουμε.
0: Να είδες. Τι να αντέξετε.
1: Ο Σπύρος στα νεύρα του είναι πάντα στο επιθυμητό επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω που πάει με τρεις καφέδες. Τον ξέρω το Σπύρο, τα αφήσει αυτά. Λοιπόν, η Βικτόρια, εγώ καφέ δεν πίνω ποτέ. Ωστόσο, τη σοκολάτα μου και την πίνω κρύα χειμώνα καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι και σοκολάτα και κρύα.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Πάω να τρίχιασα.
0: Εδώ τώρα με τη σοκολάτα λίγο θα χαλάσουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι πως η σοκολάτα μου τη θέλω ζεστή. Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Εντάξει, σε επανέλθω.
0: Σοκολάτα.
1: Εδώ και η ίδια η Βικτόρια, ναι, λέει. Ωστόσο, μην με προσμετράτε στην ερευνά σας, γιατί είμαι από εκείνες τις περίεργες που κάνουν μπάνιο με κρύο νερό το πρωί. Α, παιδιά, να σας πω τη φωτογραφία της Βικτόριας, η οποία είναι μια φλογερή κοκκινομάλα. Είναι στα χιόνια και η χαρά της δεν είναι σαν να είναι στα χιόνια. Είναι ένα στον ήλιο το καλοκαίρι σε παραλία. Οπότε το κορίτσι είναι το κορίτσι του κρύου. Ο καφές είναι ιερός, θα πει η Δώρα. Απλά πρέπει να είναι σκέτος, χωρίς ζάχαρη. Καλά, αυτό μην το θίγει, άσε. Αλλιώς δεν είναι καφές. Το μόνο που δέχομαι είναι τον εσπρέσο Ρωμάνο. Μέχρι εκεί. Εσπρέσο Ρωμάνο δεν ξέρω τι είναι. Εγώ δεν είμαι τόσο προχωρημένη. Η Αργυρό λέει, νομίζω, κρύο καφέ το καλοκαίρι, γιατί αν δεν το πιεις το καλοκαίρι, πότε θα το πιεις.
0: Μπράβο, έχει ένα δίκιο τώρα.
1: Απλή απάντηση. Ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το πιεις ποτέ.
0: Θα πιεις τώρα, εντάξει, θα πιεις.
1: Κρύο σε όλες τις μορφές του, τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο, δηλώνει ο Βασίλης.
0: Αναδικά.
1: Λοιπόν, και ο Τέο. Καφέ κρύο τόσα χρόνια, αλλά έχει 2 χρόνια μόνο ελληνικό, άρα τελικά θα ψηφίζει ζεστό. Ήταν στο στρατόπεδο σου και είναι στο δικό.
0: Κάτσε τώρα. Το πήραμε ζεστά, λέω, ακόμα ένα στην παρέα και ξαφνικά μα το γύρισε. Ο ελληνικό φταίει τώρα, μου πει, εντάξει.
1: Ο Άλεξ λέει, ο πρώτο καφέ πρέπει να είναι ζεστό, να τη φιλή σου. Όταν δουλεύει σε κουζίνες, να συνηθίζει ο οργανισμός.
0: Έτσι, κατάλαβες.
1: Ο δεύτερος με 19 παγάκια όμως. Όσα και τα χρόνια του Άλεξ, που είναι νεότατος, να σας το πω και αυτό.

0: Rainbow Morning Show και συζητούσαμε εδώ πέρα εν ώψη καλοκαιριού και αλλαγής εποχής ότι ένα σπίτι χρειάζεται πολλά πράγματα για να είναι ολοκληρωμένο, ξέρεις τι?
1: Πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα.
1: Και όλα αυτά με D-Fiber, γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό.
0: Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά.
1: Επισκέψου το day.gr/fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι πραγματικά. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι χθες τι έγινε με τον τέτοιο, στον τελικό εκεί.
0: Όχι.
1: Το σκηνικό με Μαρινάκη και Δημητριάδη, δεν το είδες?
0: Όχι.
1: Μιλάει όλη η Ελλάδα γι' αυτό και εσύ μου λες όχι.
0: Ποιος είναι ο Δημητριάδης?
1: Ο Δημητριάδης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ανιψιός του, τι, είχε μπλεχτεί το όνομά του με Predator κτλ. Όλα αυτά τα κόλπα.
0: Okay.
1: Δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Όχι.
1: Ναι, χθες, προχθές στο τελικό, πότε ήταν τελικό, στην Κυριακή. Βρέθηκαν, συναντήθηκαν στο γήπεδο με τον Μαρινάκη, κάτι του είπε ο ένας, κάτι απάντησε ο άλλος.
0: Ο Μαρινάκης του Ολυμπιακού, αυτός ο Μαρινάκης ο Θηριώδης.
1: Αυτός. Πιαστήκαν στα χέρια λοιπόν, τώρα κάνανε απίστευτα σκηνικά, δηλαδή πλακωθήκαν μέσα στο γήπεδο στον τελικό του Eurobasket, του Final Four και βριστήκανε άσχημα, φύγαν και δύο μπάτσες, φύγαν και κάτι σωματικά υγρά. Γενικότερα ήταν
0: σωματικά
1: μια
0: υγρά.
1: Φτύνανε ο ένας τον άλλο.
0: Okay.
1: Ναι, γενικά ήταν και λέγανε και κάτι ωραία λογάκια. Θα σου και θα σου και θα μου. Και αυτά όλα γενικά μέσα στο γήπεδο, μπροστά στον κόσμο, τέτοια μέρα δεν σου ενδιαφέρει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
0: Είχε παρενέβει.
1: Τι είναι αυτά που κάνουν τώρα? Α, ναι.
0: Δεν το ξέρω. Το story έμεινα στο. Έχει παραγγείλει διερεύνηση του βίντεο.
1: Μάλιστα.
0: Για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Του τα έχουν μαζεμένα του Δημητριάδη, νομίζω.
0: Ναι. Δεν είναι καθόλου καλό πρότυπο πάντως και καθόλου καλό παράδειγμα για τα παιδιά.
1: Ούτε ένας
0: να συμβαίνουν αυτά στα γήπεδα.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή σε μια περίοδο που η οπαδική βία έχει πάρει φωτιά, να βλέπεις τώρα δύο αναγνωρίσιμους και αναγνωρισμένους άντρες, διαφορετικού χώρου ο καθένας, να φέρονται έτσι. Το βλέπουμε και στους δρόμους. Σαν τα σκυλιά πιάνεστε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα έπρεπε να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό, ντροπή δηλαδή.
1: Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, τι γίνεται τώρα στους δρόμους της πόλης. Ε?
0: Πάμε. Κίνηση έχουμε, βοτιλιάρισμα έχουμε στην περιφερειακή οδό, στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Με το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς τα ανατολικά να πηγαίνει με σαφώς αργότερες ταχύτητες και να συναντά καθυστερήσεις και μετά τη διασταύρωση με τα Πεύκα. Έχει αρχίσει να μαζεύει κόσμο μετά τη Δαβάκη και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θεοδωράκη, ενώ μέσα στο κέντρο περισσότερο κίνηση έχει Τσιμισκή από τη Εγνατία αυτή την ώρα. Το μόνο άλλο πρόβλημα το οποίο εντοπίζω είναι στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα πέριξ της Μπότσαρη.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα-νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελειάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.

0: Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι η δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια στον 89 Rainbow.
8: Μέχρι τις 11 στην παρέα σας θα είμαστε, μας 120 λεπτά γεμάτα μουσική, παιχνίδια θα έχουμε. Θα έχουμε και φυσικά και την καλή είδηση της ημέρας. Σε λίγο θα μάθουμε πού θα μας ταξιδέψει η Όλια.

0: εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Η Όλια πανέτοιμη να μας μεταφέρει την καλή είδηση της ημέρας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα το δείτε να επιπλέει στην Ταϊλάνδη και σε κάποια σημεία στην Αυστραλία. Θα το βρείτε μέσα σε κάστρα στην Κροατία, θα το βρείτε σε παραλίες στις Μαλδίβες και στην έρημο στο Μαρόκο. Αλλά σε καμία, μα καμία χώρα του κόσμου δεν θα απολαύσετε θερινό σινεμά όπως στην Ελλάδα. Διότι όλα αυτά τα μέρη που προανέφερα, όπως και άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, δεν το έχουν τόσο θεσμοθετημένο όσο η Ελλάδα. Στην Ελλάδα το θερινό σινεμά είναι ένα μεράκι, είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία όπως ήταν κάπως το περίπτερο, το οποίο την εξαφανιστεί. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε μπαίνουμε αμέσως και ψάχνουμε τι υπάρχει σε θερινό σινεμά στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη που ζούμε και διαπιστώνουμε ότι ήδη τα θερινά σινεμά έχουν ανοίξει και σας παρουσιάζουν ταινίες οι οποίες είναι ιδιαίτερες, όπως η Αρκουδότρυπα. Ταινίες οι οποίες νομίζω ότι θα σας συντριγκάρουν, γιατί είστε έτσι λίγο και του δράματος και της δράσης, όπως τον Γκρίζα Ζώνη, και ταινίες οι οποίες γίνονται σε πολιτιστικά ιδρύματα, όπως τον Γκέτε, ή σε κτήματα καλοκαιρινά.
0: Nice.
1: Αν μπείτε και δείτε τα προγράμματα και η έβρεσή σας αφορά σε θερινό σινεμά στη Θεσσαλονίκη, θα εκπλαγείτε με το πόσο ωραίες ταινίες υπάρχουν στο τέταρτο, να υποθέσω, από όπου και να ζείτε. Ψάξτε το.

0: Rainbow Morning Show, παιχνιδιάρικη διάθεση σχεδόν ένα τεταρτάκι μετά τις 9 αυτή την κοινή κατά τα άλλα Τρίτη 26 Μαΐου. Δεν ξέρω πόσο έτοιμους σας βρίσκουμε. Δεν ξέρω πόσο έτοιμους σας βρίσκουμε για να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, για να παίξετε Story Express τώρα στο Rainbow Morning Show.
1: Απλά τα πράγματα αλλιώς, σας δίνει τρεις λέξεις και εσείς πρέπει να πάρετε αυτές τις λέξεις, τις τρεις λέξεις και να σχηματίσετε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μια μικρή ιστορία. 2310 323 84, τηλεφωνείτε τώρα για να παίξουμε αμέσως μετά από αυτό Story Express για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο brunch για δύο.

0: Εξαιρετικό Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, 17 μετά τις 9 και έχουμε στη γραμμή τον Θάνο. Καλή σου μέρα, Θάνο.
1: Καλημέρα σας.
2: Ανάτος, κάπου στο βάθος κύβος ο Θάνος.
0: Πού είναι αυτός?
2: Εξαφανίστηκε. Άκουσε 30 βαθμούς, πήρε το μαγιό του και έφυγε παραλία. Πού σε πετυχαίνουμε, Θάνο?
1: Με πετυχαίνετε στο αυτοκίνητο προς τη δουλειά.
0: Οκ, ωραίος.
1: Να σου πω, οπότε, ψάχνω πάρκινγκ.
0: Α, ψάχνεις πάρκινγκ, εντάξει, καλή φάση.
2: Καλή τύχη.
0: Να σου πω, το πρώτο μπάνιο σου το έκανες?
1: Η αλήθεια είναι δεν το έκανα ακόμα, γιατί ο καιρός δεν βοήθησε πάρα πολύ.
0: Θα το έκανες όμως.
1: Όλες τις συνθήκες κάνω νωρίτερα, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Παιδιά, θυμάστε
0: κάποτε
2: πηγαίναμε πρωτομαγιά για το πρώτο μπάνιο. Πρωτομαγιά, ναι, φέτος ήμουν με μάλινη κάλτσα.
1: Κάπως έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, να σου πω, δεν θα χρειαστεί μάλινη κάλτσα και μπορείς να πας με οποιοδήποτε καιρό. Πλατεία Ναβαρίνου 10 για Fluffy Brunch, εκεί όπου οι γεύσεις είναι ανατρεπτικές και παραδοσιακές ανάλογα με τα γούστα μας. Οπότε σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σου ευχόμαστε το Story Express να σου οδηγήσει κατευθείαν εκεί, στην πλατεία Ναβαρίνου 10 και να απολαύσει σε αυτά τα συννεφένια pancakes και εσύ.
0: Λοιπόν, Θάνο, είσαι έτοιμος από ό,τι καταλαβαίνω. Σταματάει η μουσική και πάμε να ακούσουμε από την Όλια τις τρεις λέξεις δυνατά και έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μας κάνεις το story σου. Πάμε, Όλια.
2: Οι τρεις λέξεις για σήμερα είναι λουλούδια, έρωτες, χειροβομβίδα.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
1: Συνάντησα τους έρωτες της ζωής μου, τους χάρισα λουλούδια και μου έριξαν μια χειροβομβίδα.
2: Καθημερινή ιστορία, Θάνο μου. Καθημερινή ιστορία. Βγαλμένη από τη ζωή.
0: Τέτοια κάνουν αυτοί, τέτοια κάνουν αυτοί οι έρωτες.
2: Παρ' όλα αυτά, 89 Rainbow είναι άλλος έρωτος, ο οποίος διπλασιάζει τη χαρά και εσύ κέρδισες. Οπότε δεν θα πας μόνος σου για μπραντς φυσικά. Θα εξασφαλίσουμε και ένα δεύτερο άνθρωπο να μπορεί να έρθει μαζί σου. Ξέρουμε με ποιον θα πάμε.
1: Ναι, θα πάρουμε κάποιον και θα πάμε.
2: Εντάξει. Δεν θα τα λέμε και όλα πια στον αέρα.
0: Θάνο μου, να περάσετε εξαιρετικά. Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Bye bye.

0: Εδώ όμως επιστρέψαμε από τα νέα Rainbow, Rainbow Morning Show, Όλια και Αντώνη. Και αν έχεις επιχείρηση, τώρα απευθυνόμαστε σε εσένα. Ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν και το θέλεις.
1: Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
1: Και έχουμε φύγει για να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης, γιατί μου λέτε ότι ταλαιπωρείστε. Για να δω εγώ τι σας απασχολεί. Βλέπω την περιφερειακή και όντως στον κόμβο της Τριανδρίας έχει και στα δύο ρεύματα μια καλή κινησούλα. Δηλαδή καθυστερούμε αρκετά στο σημείο, δεν έχει όμως μποτιλιάρισμα. Πηγαίνετε πράγματι αργά στην Τζιμισκή, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές, είτε πιο κοντά στη θάλασσα όπως ο Προξένου Κορομιλά, είτε πιο πάνω από την Τζιμισκή όπως ο Σβόλου. Βλέπω ότι από τη Λεωφόρο Στρατού όταν μπαίνετε επίσης έχετε καθυστερήσεις και ένα μποτιλιάρισμα, αλλά είναι λίγη η έκταση. Κάτι άλλο σημαντικό δεν βλέπω αυτή την ώρα.
0: Τώρα, σε αναφορά στον καιρό, τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα κατά τις μεσημβριανές ώρες και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία βέβαια θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: 89 Rainbow.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες, βρε Μπούμπη? Σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες? Σε ποιον γάβγησα προχτές? Ξέρεις. Δικά μου.
12: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε?
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
11: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. J Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψωνιά?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Sweet dreams are made of this. Και αυτό το this παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό τόσες δεκαετίες. Από τι ακριβώς φτιάχνονται τα γλυκά όνειρα? Μήπως φτιάχνονται από ερωτήσεις που βρίσκουν την απάντησή τους?
1: Λες.
0: Μήπως φτιάχνουν από απίθανα πράγματα που συμβαίνουν εκεί που όλα κινούνται γραμμικά?
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για την απίθανη ερώτηση της ημέρας στα 35 λεπτά μετά τις 9. Πανέτοιμοι?
0: Πανέτοιμοι.
1: 46% των ανθρώπων λένε ότι δεν θα το έκαναν αυτό πριν από τις 7 το βράδυ. Ή αν θέλετε, το κάνουν αυτό μετά τις 7 το απόγευμα.
0: Το καλό που τους θέλω να μην είναι να πλένουν τα χέρια τους.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί σφίγγω κάμποσα από αυτά μέσα στην ημέρα μου και δεν ψήνομαι καθόλου.
1: Και είναι μεγάλο το ποσοστό, 46% των ανθρώπων.
0: Σχεδόν η μισή.
1: Ναι.
0: Οι μισοί άνθρωποι δηλαδή το κάνουν αυτό μετά τις 7.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ερωτική φύσεως.
1: Δεν μπορεί κάποιοι να το θεωρήσουν. Δεν ξέρω.
0: Για πείτε εσείς τι θεωρείτε στο 6943 80 80 89. Τσοπ τσοπ.

0: Πού είχαμε μείνει, ρε παιδιά, θυμάστε τι είχαμε πει? Είχαμε ρωτήσει και είχαμε δώσει ένα ποσοστό, 46% των ανθρώπων λένε ότι δεν θα το έκαναν αυτό πριν τις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι, και κοίταξε τώρα. Άνθρωποι όπως ο Δημήτρης, μαζί του είναι ο Κώστας, είναι η Αργυρό και η Ελένη, λένε μπάνιο.
0: Ναι.
1: Είναι η γνωστή νυχτερινή τύπη. Okay. Απογευματινή νυχτερινή που κάνετε μπάνιο πριν κοιμηθείτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα, όπως και η Ζωή και η Γιάννα, λένε βλέπουν τηλεόραση.
0: Mm-hmm.
1: Λογικό μου ακούγεται,
0: πολύ.
1: Γιατί πριν τις 7 έχεις κάμποσα πράγματα να κάνεις. Ο Κώστας λέει γυμναστικούλα.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό προσμετρά και το σεξ. Πιάνετε, λέει, και το σεξ.
0: Πιάνετε,
1: σε αυτό,
0: βέβαια,
1: μετά τις 7 πάντα, παιδιά. Λοιπόν, και ο Άλεξ είναι στην κατηγορία του. Προσπαθεί να χαλαρώσει με τηλεόραση. Οπότε εκεί παίζεται. Ανάμεσα στο βλέπουν τηλεόραση, κάνουν μπάνιο και γυμναστική.
0: Άρα δεν το βρήκαμε σήμερα, να ξέρετε. Εγώ σας το λέω από τώρα. Δεν το βρήκαμε. Δυστυχώς βγάζουν τα σκουπίδια έξω, παιδιά.
1: Α, σωστά.
0: Ναι, κατάλαβες. Πότε δεν βγάζετε τα σκουπίδια σε έξω? Πρωί τα πάντα τα σκουπίδια. Το όλο το βράδυ τα αφήνετε στο σπίτι, δηλαδή.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο.
0: Έχεις
1: ένα δίκιο. Δεν το σκεφτήκαμε, ρε Αντώνη.
0: Ναι.
1: Την πατήσαμε, παιδιά, σήμερα.
0: Να, όχι, λέει, τηλεόραση βλέπουμε κατά τις 11. Εντάξει, δίκιο. Δίκιο έχεις, Δημήτρη μου. Ειδικά τις Παρασκευές, βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα. Μετά τις 11.
1: Είναι και η αγαπημένη σας detective.
0: Συγκεκριμένο κανάλι. Έτσι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λίγο πριν τον Lloyd Dixie 1089 Rainbow και Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Και γενικότερα ξέρετε τώρα τι συμβαίνει. Πλέον δεν είμαστε. Ζούμε σε μια άλλη εποχή. Οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου.
1: Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι και εσύ και η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
1: Ενώ μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να ενημερωθείς για την κίνηση στην πόλη. Λοιπόν, παρατηρώ ότι έχει μειωθεί σαφώς η κίνηση στην περιφερειακή οδό. Στην Τριανδρία ταλαιπωρήστε λίγο, κινήστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Καθώς επίσης και στην είσοδο της Τσιμισκή έχει καθυστερήσεις εκεί στο σημείο και πηγαίνετε έτσι περίπου μέχρι την Αγία Σοφίας. Κάτι άλλο δεν απασχολεί αυτή τη στιγμή την πόλη.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: 89 Rainbow.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
17: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα

0: με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Καλημέρα. Κάπως έτσι ξεκινάει η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow.
2: Εδώ είμαστε Όλια και Αντώνη στην παρέα σας και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. 60 λεπτά μας έχουν μείνει στα οποία θα παίξουμε. Θα μάθουμε για το νέο παιχνίδι που παίζουμε Σαββατοκύριακο εδώ στον 89 Rainbow και μπορείτε να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Θα έχουμε φυσικά και την ώρα της γυναίκας. Θέλετε κάτι άλλο? Ναι, μουσική.

0: Δεν σας έχει αρέσει καθόλου αυτή η επαναστατική ιδέα που είχα να μετακομίσουν όλοι οι άντρες σε μία Ήπειρο, δηλαδή ας πούμε να είναι στην Ασία, παράδειγμα να πάρουν εκεί Ινδία, Νεπάλ και να είναι εκεί πέρα οι άντρες και οι γυναίκες να έχουμε την υπόλοιπη Φίλιο. Δεν του αρέσει το Αντώνη, κοιτάει με ύφος του.
1: Μα να κάνετε τι, κατάλαβες.
0: Άσε τι θα κάνουμε εμείς. Εσείς καλά δεν θα περνάτε και που θα είστε μόνοι σας.
1: Εμείς.
0: Θα κλωτσάτε τα τόπια σας, θα κυνηγάτε τα άγρια ζώα, θα παλεύετε ο ένας με τον
1: και
0: άλλο.
1: Ποιος θα σας μαθαίνει πράγματα, βρε, όπως αυτά που θα σας μάθω.
0: Να, αυτά είναι που

0: μπορούμε, αλλά τέλος πάντων, ας κάνουμε μια εξαίρεση για τώρα. Ναι. Γιατί έρχεται η ώρα της γυναίκας στο Rainbow Morning Show από τον Αντώνη.
1: Και θα μιλήσουμε σήμερα, παιδιά, για μόδα.
0: Yay.
1: Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για κάποια γυναίκα συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για μόδα. Φέτος μπορεί έτσι, η εκδοχή της μόδας να έχει στραφεί σε πιο φανταχτερά πράγματα, να είναι λίγο πιο loud, ας πούμε. Γιατί αυτά είδαμε στις πασαρέλες φέτος. Αλλά ο minimal χαρακτήρας δεν έχει χαθεί. Έτσι, και νομίζω ποτέ δεν θα χαθεί.
0: Πάντα minimal χαρακτήρας.
1: Ναι, δηλαδή πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν το μινιμαλισμό πάνω τους. Θέλουν να
0: δίνονται... Κομμένα τα φρουφρού, τα βολάν, τα φλωράλ και όλα αυτά.
1: Δεν είναι κομμένα, αυτά φέτος κυριαρχούν. Απλά το minimal συνεχίζει και υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Απλά είναι, και με αυτό θα ασχοληθούμε, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα για να μην το χαλάμε αυτό minimal. Όπως για παράδειγμα, πρέπει να επιλέγουμε σωστά κοσμήματα.
0: Δεν θα έχουμε και κοσμήματα.
1: Στο μήνυμα,
0: τι μήνυμα είναι αυτό με κοσμήματα?
1: Ένα μήνυμα φόρεμα θέλει ένα κόσμημα πάνω, κάτι να δείξει. μια μήνυμα εκδοχή.
0: Για να δείξει, κορίτσια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για πες, Αντώνη.
1: Ας πούμε, δεν μπορούμε το χειμώνα να φοράμε πώς θα λένε, κολιέ με κοχύλια.
0: Εμείς τα κορίτσια.
1: Εσείς τα κορίτσια.
0: Δεν μπορούμε να φοράμε.
1: Ναι, καταλάβεις, δεν γίνεται.
0: Είναι άκομψο.
1: Είναι άκομψο, μπράβο. Τα προσέχουμε λίγο αυτά. Επίσης, το κακοραμένο κομμάτι είναι λάθος, γιατί αναδεικνύει πράγματα που δεν θέλουμε εμείς να τα δείξουμε.
0: Πάνε όλα τα ρούχα από 30 ευρώ και κάτω από το fast fashion. Να μην ξαναψωνίσουμε από τέτοιο μαγαζί, είναι όλο κακοραμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι, στο λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, σας λέω λοιπόν ότι το κακοραμένο πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Δεν φτάνει.
1: Ιδίως στο λευκό. Εκεί, παιδιά, γίνεται το χαμό στο λευκό. Φαίνονται όλα, να ξέρετε. Και το ύφασμα. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ύφασμα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, επειδή δεν θα έχουμε λεφτά πάλι να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε. Φτηνό και μαύρο. Αυτό είναι αυτό που μας είπες. Φτηνό, μαύρο και μίνιμα.
1: Αν καταλάβετε αυτό, εγώ δεν λέω όχι. Και ένα ωραίο κόσμο, έτσι. Να ταιριάζει με την εποχή του. Καταλαβες.
0: Είχε κάτι με 50 λεπτά μέσα, κάτι μπίλιες που σαν κλήρωση τις τύχαινες. Είχε κάτι κοσμηματάκι και κάτι δαχτυλιδάκια.
1: Πάμε να πάρουμε κάτι.
0: Αλφα-αλφα.

0: Αυτό που ξέρετε, τι θέλει ο άλλος και τι δεν θέλει, δεν το έχω καταλάβει ποτέ, να ξέρεις.
1: Γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι όλο αυτό που θέλετε είναι το Power Hot Yoga στην Κουντουριό του 13, στην Καλαμαριά. Διότι είναι το μοναδικό Hot Yoga Studio στη Θεσσαλονίκη, με yoga σε θερμενόμενο χώρο, και αφήστε τα αυτά, θα πιάσει 30 βαθμούς και τέτοια, διότι έτσι θα υποβοηθηθείτε και στην αποτοξίνωση που τόσο μας χρειάζεται όλους εδώ που ζούμε, και να ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός και να μειωθεί το στρες. Είναι τεχνολόγια. Επίσης, τώρα που λέω για τεχνολόγια, τελευταία τεχνολογία Reformer Pilates, παρακαλώ, στην Κουντουριό του 13 εδώ στην Καλαμαριά. Ασφαλής ενδυνάμωση, βελτίωση της στάσης του σώματος, αρωματοθεραπεία, χρωματοθεραπεία, μια μοναδική εμπειρία ευεξίας συνολικά και χαλάρωση σε έναν υπέροχο χώρο, Αντώνη.
0: Και πώς θα την κερδίσετε αυτή την εμπειρία? Παίζοντας εδώ στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show, διότι αμέσως μετά από αυτό θα παίξουμε πρώτη νότα. Οπότε τηλεφωνείτε 2310 320 384. Πού?
1: 2310 320 384.
0: Αυτό.

0: Ποια θα πάρει το Viber στο 6943-8889? Εκεί θα παίξουμε πρώτη νότα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι συνειδητοποιώ τώρα.
1: Οπότε, ακονίστε τα πληκτρολόγια σας. 6943-8889. Καθαρίστε την ακοή και ετοιμαστείτε να ακούσετε το τραγούδι που συμμετέχει σήμερα στην πρώτη νότα.
0: Θα έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να απαντήσετε είτε ποιος είναι ο καλλιτέχνης, είτε ποιος είναι ο τίτλος. Πάμε να τα ακούσουμε. Νομίζω πως δεν γίνεται πιο εύκολο τραγούδι να παίξει από αυτό που έπαιξε σήμερα.
1: Το ακούσατε και live πιο τυχεροί από εμάς.
0: 6-9-43-80-80-89, τίτλος ή καλλιτέχνης του τραγουδίου που έπαιξε.
1: Και τα δύο κανονικά θα έπρεπε.
0: Κανονικά και τα δύο.
1: Ήρθε ο Δημήτρης. Στέλνω τώρα μήνυμα, συγχαρητήρια, είναι το
0: Metallica, The Unforgiven φυσικά, στο 89 Rainbow. Έπαιξε και ήταν το τραγούδι που πήρε μέρος σήμερα στην πρώτη νότα.

0: κόσμος ποτέ δεν ήταν απόλυτα ειρηνικός. Πάντα υπήρχαν απειλές. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή όμως.
1: Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business με το Lookout Mobile Security. Προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου.
0: Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr, κάθετος Business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Και τώρα πάμε γρήγορα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω.
0: Λοιπόν, έχουν ηρεμήσει συνολικά τα πράγματα στους δρόμους. Να δούμε αν έχουμε εξαιρέσεις. Μία εξαίρεση αποτελεί η Τσιμισκή, η οποία πηγαίνει με πολύ πιο αργές ταχύτητες από ό,τι θα θέλαμε. Και λίγο η Τριανδρία στον κόμβο της Τριανδρίας στην περιφερειακή οδό για όσους κινούνται προς τα δυτικά. Ακριβώς αφού περάσουν την Τριανδρία, μικρές καθυστερήσεις. Κάτι άλλο που να μας απασχολεί δεν εντοπίζω.
1: Για σήμερα λοιπόν 26 του Μάη περιμένουμε τόπικες βροχές κατά τις μεσημεριανές ώρες και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία θα φτάσει βέβαια στους 30 βαθμούς Κελσίου, να ξέρετε.
0: Γι' αυτό ένα πράγμα έχω να πω.
1: Τι
0: Stay
1: πράγμα.
0: Tuned στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο.
1: Α, ξέρετε γιατί ο καιρός περνάει βέβαια, η θερμοκρασία ανεβαίνει και βέβαια εμείς σας δροσίζουμε γιατί όπως μόνο εμείς ξέρουμε το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε το Σάββατο και την Κυριακή. Μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού θα ακούτε το ειδικό Wicked Signal που μπορεί να σας χαρίσει ένα κλιματιστικό.
1: Και τι γίνεται μόλις το ακούσετε?
0: Στέλνετε τη λέξη που θα ακούσετε στο Viber του 89 Rainbow ευθύς αμέσως στο 6943 80 89 και φυσικά μπαίνετε στην κλήρωση για να κάνετε το καλοκαίρι σας πιο δροσερό από ποτέ.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 89 Rainbow.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11, 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνης, εδώ είμαστε, λίγο πριν λήξει το Rainbow Morning Show.
1: Ναι, να σου πω. Να
0: μου πει
1: ό,τι
0: θέλεις.
1: Εμένα μου πήρε μια φίλη χτες και μου λέει θα πάμε αύριο για ζούμπα, για τσατάιτσι.
0: Τι είναι
1: αυτό. Μου έλεγε κάτι πράγματα τα οποία δεν είναι ο συνήθις τρόπος άσκησης στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και έχω να σου πω ότι το έψαξα λιγάκι και υπάρχει μια σειρά από προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία προσφέρονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε εξωτερικούς χώρους, το οποίο το λατρεύω.
0: Αυτό το τάιτσι τώρα μου έκανε εντύπωση. Έχει τάιτσι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να πας.
0: Γιατί?
1: Γιατί είσαι ακόμα μικρός. Είναι για πάνω των 60.
0: Γιατί να είναι πάνω
1: υπάρχει
0: από τον 60.
1: Ξεχωριστό τμήμα για γονείς και παιδιά.
0: Α, ορίστε,
1: παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή στον κήπο του ήχου, τώρα στο πάρκο του Ξαρχάκου, μέρη από τα οποία περνάμε και βολτάρουμε. Όπως επίσης υπάρχουν και μαθήματα ζούμπα και εκμάθηση παραδοσιακών και σύγχρονων χωρών.
0: Ναι, τώρα αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω όμως. Σε αυτά επιτρέπονται πιο μικρές ηλικίες ή πάλι είναι πάνω των 60.
1: Όχι, όχι, επιτρέπονται.
0: Τι διαχωρισμό είναι αυτό.
1: Και στο τάιτσι. Κοίταξε να δεις, δεν μπορεί τώρα να πάει ο άλλος να φύγει κανένα ισχύο εκεί πέρα γιατί είναι 70 και θέλει να κάνει το τάιτσι.
0: Θα κάνουμε, ρε,
1: θα πάει με σένα που σηκώνεις 200 κιλά στην
0: κατσικιά. Το τάιτσι δεν έχει σχέση. Δεν κάθεσαι εκεί πέρα και κάνεις κάτι κινήσεις με τα χέρια νομίζω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ τι ακριβώς κάνεις. Ξέρω πάντως
0: κάτι ανάσεις, κάτι τέτοιο.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο έχω να σου πω. Και είναι όλα σε εξωτερικούς χώρους. Παρατηρώ ότι ξεκινάμε άμεσα. Δηλαδή, παιδιά, αυτή την εβδομάδα σας θέλω στις επάλξεις. Κάποια έχουν ήδη ξεκινήσει. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο να βρίσκεσαι με τα παιδιά σου, ας πούμε, έξω και να κάνεις κάτι που δεν το έχεις ξανακάνει και να στο δίνει ο Δήμος. Το οποίο σημαίνει ότι πας, το δοκιμάζεις. Δεν απαραίτητο να το πληρώσεις. Για ψάξτε λίγο. Δήμος Θεσσαλονίκης, Τάιτσι, μαθήματα ζούμπα. Για δείτε τα λιγάκι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: The Doors Love Me Two Times, 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11, στα 89 Rainbow πάντοτε συντονισμένοι.
1: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου?
0: Με το Vodafone Business μπορείς.
1: Καθώς σου δίνει υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
0: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
1: Ενώ συνέχισε να απολαμβάνεις 89 Rainbow παρά το γεγονός ότι το Rainbow Morning Show τίνει να ολοκληρωθεί.
0: Έρχεται αμέσως τώρα Μαρία Μανατίδου, θα είναι κοντά σας μέχρι τις 2.
1: 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής, 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης.
0: Ακριβώς στις 6 αύριο το πρωί ο Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που και σήμερα αυτό το 3 ώρο έτσι το περάσαμε παρέα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε όλους εδώ στον 89 Rainbow αύριο στις 8 ακριβώς για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο Van. Rainbow on the Road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με Van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: 89 Rainbow.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
9: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, Outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
10: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 26 του Μάη. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε. Πολλά να μοιραστούμε και φυσικά υπέροχες μουσικές.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Λατρεμένο τραγούδι. Billie Jean, Michael Jackson στα 89 Rainbow. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που ήδη έχουν στείλει το μηνυματάκι του στο Viber του 89 Rainbow. 6943-808089. Αυτός είναι ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας, φυσικά και μέσα από τα social. Λοιπόν, πάμε στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Σήμερα μην κυνηγήσεις την καλύτερη εκδοχή σου. Αυτό προτείνω. Φρόντισε την τωρινή, αυτή που κουράστηκε, αυτή που προσπαθεί, αυτή που κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί. Δεν χρειάζεται να γίνουμε άλλοι για να αξίζουμε φροντίδα. Σήμερα φρόντισε τον άνθρωπο που μπορεί να ξύπνησε στις 4 το χάραμα με αλλεργία. Γιατί η αλλεργία μπορεί να σε χτυπήσει και εκεί που κοιμάσαι. Τι είναι δηλαδή, θα σου χτυπήσει την πόρτα και θα σου πει συγγνώμη που ενοχλώ, μήπως μπορώ να μπω? Όχι. Αλλεργία είναι αυτή. Έχει προτεραιότητα, δεν υπολογίζει κανένα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.

Θα το πει ορίζοντες, θα το πει πηξίδα, θα το πει κοντούλα λεμονιά. Όχι, το έχω κατοχυρώσει εγώ το κοντούλα λεμονιά. Αυτό συζητιέται σήμερα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε σε αναμονή για το δεύτερο κατά σειρά κόμμα που ιδρύεται μέσα στο μήνα Μάιο. Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει και τρίτο, γιατί υπάρχει και μια συζήτηση για τον Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα λοιπόν το βράδυ αναμένεται να γίνει ανακοίνωση, εκδήλωση στην πλατεία Θησίου, στην Αθήνα. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο προφανώς πίσω από όλα αυτά. Υπάρχουν και νέες δημοσκοπήσεις, όπου υπάρχει μια μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Και δείχνει την Καριστιανού. Αυτά σε περίπτωση που είχατε έτσι ζόρι πρωί-πρωί να μάθετε τι γίνεται με τα πολιτικά κλπ. Κατά τα άλλα, στον πλανήτη μας είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία εκεχηρίας εκεί, είπα Ιράν. Βάζει και καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Φυσικά τα απόνερα της ενεργειακής κρίσης, ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία, θα τα ζούμε για καιρό, να το ξέρετε αυτό, μην έχετε αυταπάτες.

ακόμα ημέρα καύσωνα βιώνουν στη Δυτική Ευρώπη οι άνθρωποι, διότι έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Βρετανία και Γαλλία. Μάλιστα έχουν γεμίσει παραλίες εκεί, αλλά έχουμε και δυσάρεστα, διότι είχαμε 7 θανάτους στη Γαλλία που συνδέονται άμεσα με την ζέστη. Χθες μάλιστα χτύπησε θερμοκρασία 30 βαθμών Κελσίου στη Βρετανία και τη Γαλλία, που είναι ρεκόρ για την εποχή αυτή, για τη συγκεκριμένη περιοχή. Σήμερα περιμένουμε και εμείς τα τριαντάρια. Έχουμε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι ήδη στους 26 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. 2 μποφοράκια νότιος άνεμος. Η υγρασία είναι στο 73% αλίμονο. Και αναμένεται να φτάσουμε τους 31 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες, δηλαδή εκεί γύρω στις 3. Οπότε να έχετε το νου σας.

Διαβάζω εδώ για τον Γκάμπορ Ματέ, τον γιατρό και συγγραφέα που όλα του τα βιβλία είναι best seller και βρέθηκε στην Αθήνα πρόσφατα. Και συζήτησε για πάρα πολλά πράγματα, όπως για το τραύμα, για τη σύγχρονη ζωή, για τη γενοκτονία στη Γάζα, για πάρα πολλά ζητήματα. Έχουμε απεγνωσμένα ανάγκη ο ένας τον άλλον, είπε. Και μεταξύ άλλων είπε ότι το κινητό είναι ένας εθισμός που είναι στα όρια του εθισμού που έχουν οι άνθρωποι που παίρνουν κοκαίνη. Και ότι δεν είναι απλό κινητό, είναι ένα μικρό καζίνο τσέπης με ωραία θήκη. Το πιάνεις για να δεις την ώρα 25 λεπτά και 25 λεπτά μετά ξέρεις πράγματα τα οποία δεν χρειαζόταν να τα μάθεις. Όπως τι έφαγε μια άγνωστη στο Μιλάνο, ποιος χώρισε, πώς να κάνεις να διπλώνεις πετσέτες σε σχήμα κροκόδιλου και διάφορες άλλες βλακίες. Και το πιο σημαντικό από αυτά που είπε είναι ότι οι εθισμοί δεν αφορούν μόνο τις ουσίες. Οι εθισμοί έχουν να κάνουν με το από τι προσπαθούμε να ξεφύγουμε όταν χρησιμοποιούμε ουσίες και συνήθειες ξανά και ξανά και ξανά. Τι είναι αυτό από το οποίο προσπαθούμε να ξεφύγουμε?

Ωραίο το Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. Ωραίο και το air condition. Και επειδή σας αγαπάμε και σας σκεφτόμαστε, κάθε Σαββατοκυριακό τρέχουν διαγωνισμοί που δεν σταματάνε στον 89 Rainbow. Σάββατο και Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμά μας, ακούτε το ειδικό Weekend Signal, το οποίο μπορεί να σας χαρίσει ένα κλιματιστικό Morris 9000 BTU, παρακαλώ. Οπότε, μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι και μόλις ακουστεί, στέλνετε τη λέξη που θα ακούσετε στο Viber του 89 Rainbow και μπαίνετε στην κλήρωση για να κάνετε το καλοκαίρι σας πιο δροσερό και πιο cool από ποτέ.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις,
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: 89 Rainbow.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Καλώς τους, καλώς τους. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της 3ης, 26 του Μάη. Να στείλω πολλά φιλιά και χρόνια πολλά στο αγόρι που ακούει στο όνομα Δημήτρης και έχει γενέθλια σήμερα. Και σε ένα άλλο αγόρι που ακούει στο όνομα Αντώνης και έχει γενέθλια σήμερα. Έγινε, μας την πέσαν τα διδυμάκια. Μαρία Μαναδίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow, παρέουλα εδώ μέχρι και τις 2.

Τα προξενιά έχουν γίνει ξανά της μόδας, παιδιά, να ξέρετε. Μετά τον career coach, τον personal trainer, τον wealth manager, οι πολύ πλούσιοι είναι, όπως καλά ακούσατε, οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι τώρα κάνουν outsourcing και στον έρωτα, διότι υπάρχουν elite γραφεία συνοικεσίων, τα οποία γνωρίζουν πολύ μεγάλη άνοδο, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί από τα dating apps και αναζητούν μια πιο ανθρώπινη και, έτσι πώς να το πούμε, προσεγμένη γνωριμία. Πώς πήγαινες παλιά στην προξενήτρα της γειτονιάς και της έλεγες, κυρία Σουλεμού, θέλω να με βρεις ένα κορίτσι, ένα αγόρι που να είναι από καλή οικογένεια, να είναι έτσι και αλλιώς και λιώτικα. Τώρα πας σε γραφεία τα οποία είναι φυσικά premium, δεν είναι η κυρία Σούλα της γειτονιάς. Οι υπηρεσίες κοστίζουν από δεκάδες μέχρι και πάνω από 100.000 λίρες και οι προξενήτρες ή οι προξενήτροι που ψάχνουν υποψήφιους έχουν έτσι πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: επάγγελμα, lifestyle, αξίες, ύψος, περιοχή, διατροφή, πολιτικές απόψεις, σχεδόν σαν να φτιάχνεις φίλτρο αναζήτησης για άνθρωπο, αλλά να έχεις έναν concierge που έχουν και στα ξενοδοχεία.

0: είπες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Λοιπόν, μανάρια, λουλούδια μου, δώστε προσοχή γιατί στον 89 Rainbow έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. Σου χαρίζει ο σταθμός ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις ώστε να φτιάξεις τη δική σου ιστορία κάπου σε βουνό ή θάλασσα, όπου εσύ θέλεις. Μιλάμε για την απόλυτη ελευθερία. Ακούστε τώρα προσεκτικά πώς θα πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και πώς θα μπείτε στην κλήρωση. Κάθε μέρα το πρωί γύρω στις 10 στο Morning Show η Όλια και ο Αντώνης ανακοινώνουν σε ποια εκπομπή μέσα στη διάρκεια της ημέρας ανοίγουν οι συμμετοχές. Μένετε συντονισμένοι γιατί κάποια στιγμή θα ακούσετε το owner κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας και μόλις το ακούσετε θα έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνετε follow, να βρείτε το post του διαγωνισμού και να γράψετε τη σωστή λέξη στα σχόλια. Προσοχή, προσοχή, μετράνε μόνο τα σχόλια που θα γίνονται εκείνη τη στιγμή και μέσα στο συγκεκριμένο 15 λεπτό. Οπότε μένετε συντονισμένοι, ακούτε προσεκτικά, ακούτε το σύνθημα και μπαίνετε δυνατά Rainbow on the road και φύγατε.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: 89 Rainbow.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε...
13: είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένη In Excess, αγαπημένος Michael Hutchence, τον οποίο ξαναθυμήθηκα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, γιατί είδα αυτό το απίθανο ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue στο Netflix, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε δει, αξίζει να το δείτε, αν είστε λάτρης εκείνης της δεκαετίας, των 90s, και είχα ξεχάσει το πόσο ωραίο ζευγάρι ήταν η Kylie Minogue με τον Michael Hutchence. Η Kylie Minogue τότε ήταν μόλις 20-21, ο Michael Hutchence στο απόγειο της καριέρας του, και πάρα πολύ ωραίος τύπος. Άδικα έτσι έφυγε από τη ζωή. Αξίζει να δείτε το ντοκιμαντεράκι όμως, οπωσδήποτε, με την Kylie.

Και τώρα μια είδηση αφιερωμένη σε έναν άλλο Δημήτρη που ακούει την εκπομπή, που είναι έτσι τύπος ταξιδιάρης. Σε έχω καταλάβει, φίλε, γιατί το κάνεις αυτό και πας συνέχεια ταξίδια. Πρέπει να πηγαίνουμε διακοπές κάθε 2 μήνες, λένε οι ειδικοί. Λέει μια συγκεκριμένη μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, για να μην πάθουμε υπερκόπωση. Κάθε 2 μηνάκια. Τα ωφέλη από τις διακοπές είναι μειωμένο στρες, χαμηλότερη κορτιζόλη, καλύτερος ύπνος, διαρκούν 2 με 4 εβδομάδες μετά την επιστροφή, γι' αυτό μία μεγάλη άδεια μία φορά το χρόνο δεν αρκεί. Ακούς, αφεντικούλη. Οι συχνές μικρότερες αποδράσεις, ακόμα και ένα τριημεράκι, να το έρχεται ως ο νουπο, είναι πιο αποτελεσματικές για τη μακροπρόθεση μη εφεξία μας. Το κατάφερα, το είπα, δεν ξέρω πώς. Για την μακροπρόθεσμη ευεξία μας. Ο απόλυτος όρος πλήρη αποσύνδεση, πλήρης αποσύνδεση, χωρίς email, χωρίς τηλεφωνήματα, χωρίς να τσεκάρω λίγο αυτό τώρα, έτσι ένα λεπτάκι. Γενικά, απόλυτη αποσύνδεση, αυτό είναι που μας βοηθάει για να κάνουμε έτσι, να σώσουμε την πνευματική μας υγεία. Ακόμα και η προσμονή για τις διακοπές αυξάνει την αισιοδοξία και την παραγωγικότητα.

σε άλλα νέα, φεύγουμε από τα ταξίδια και πάμε στα εντός. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την υπόθεση ΟΠΕΚΙΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση αφορά εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα, ενώ το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: 89 Rainbow.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι!
20: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι!
21: Πολλά, σενιόρ Μακής!
18: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της Τρίτης, 26 του Μάη. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και να ανεβαίνει. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λιγάκι, έτσι, τα του καιρού για όλη την εβδομάδα. Και μιας και είπα για θερμοκρασία, ας ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Hot Stuff, Donna Summer, στον 89 Rainbow.

Ωραίο πράγμα να έχεις την αγάπη. Βέβαια, μερικές φορές η υπερβολική αγάπη από την πρώτη στιγμή κρύβει άλλα πράγματα. Εκτός από το love bombing, υπάρχει και το friend bombing, διαβάζω. Είναι το love bombing στη φιλία. Γνωρίζεις, για παράδειγμα, έναν άνθρωπο και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε αποκαλεί κολλητή, κολλητό, αδερφή ψυχή, σου στέλνει ασταμάτητα μηνύματα, κάνει reaction σε ό,τι story ανεβάσεις στα social media, σε αποθεώνει, σου στέλνει δώρα και φυσικά θέλει να ξέρει τα πάντα για τη ζωή σου, σε ρωτάει τα πάντα. Στην αρχή αυτό μοιάζει πάρα πολύ ωραίο. Νιώθεις ότι επιτέλους υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή σου καινούργιος που σε καταλαβαίνει κλπ. Αλλά αυτό δεν είναι και τόσο έτσι απλό, γιατί πολύ γρήγορα ένας άνθρωπος ζητά να έχει απαιτήσεις από την ζωή σου και εκφράζει ζήλια όταν βλέπει άλλους φίλους παλαιότερους και ενοχές όταν δεν έχεις διαθεσιμότητα. Το friend bombing λοιπόν είναι αυτή η νέα φιλία, η οποία ξεκινάει σαν μια ταινία του Netflix και τελειώνει σαν ένα ψυχολογικό thriller. Στην αρχή όλα είναι με λιγάλα και μετά αρχίζουν και γίνονται λίγο επικίνδυνα τα πράγματα, γι' αυτό προσοχή.

0: Τζέι!
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

0: Ίσως είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς, για αυτό το τρίμερο που έρχεται. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, από σήμερα ξεκινάνε τα τριαντάρια. Μη φοβάστε όμως, σύμφωνα με όσα λένε οι μετεωρολόγοι, δεν θα έχουμε τον θερμικό θόλο, όπως αποκαλείται το φαινόμενο που έχει χτυπήσει τη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή η Ιβηρική, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γιατί σπάσανε ρεκόρ θερμοκρασιών και στην Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Θα έχουμε ζέστη στις αρχές Ιουνίου, ξεκινάνε οι ζέστες δηλαδή, αλλά δεν θα έχουμε καύσωνες, θα μας πάρει λίγο ξόφαλτσα αυτό το φαινόμενο. Αυτή την ώρα λοιπόν στους 29 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 73% και θα φτάσει μέχρι και τους 31 σήμερα η θερμοκρασία.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάρια. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekipa.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Διανύουμε την εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων, 25 με 30 Μαΐου. Μια πάρα πολύ ωραία δράση σε όλη την Ελλάδα που περιλαμβάνει πάρα πολλά μικρά βιβλιοπωλεία. Ένα πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ με εκδηλώσεις που αφορούν και παιδιά και ενήλικες. Έχει άπειρες εκδηλώσεις. Αν μπείτε στο littlebookstoresweek.gr θα βρείτε εκδηλώσεις κοντά στο μέρος στο οποίο μένετε. Μπορεί να είστε στη Θεσσαλονίκη, μπορεί στην Αθήνα, μπορεί στα Χανιά, μπορεί στην Σαντορίνη, μπορεί στις Σέρες, στην Πάτρα, οπουδήποτε. Κάπου εκεί κοντά σας σίγουρα υπάρχει ένα μικρό βιβλιοπωλείο το οποίο αξίζει να στηριχθεί. Ένα μικρό βιβλιοπωλείο το οποίο πολλές φορές είναι ένας φάρος πολιτισμού σε μια μικρή κοινωνία, σε μια μικρή πόλη, σε ένα μικρό χωριό. Και οι άνθρωποι του κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να στηρίζουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία και φυσικά τους συγγραφείς. Και κυρίως αυτούς που ζουν και δουλεύουν δίπλα μας.

Βγαίνουμε βολτούλα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Πάω προς το κέντρο που υπάρχει κινησούλα και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Η Τσιμισκή ρολάρει πιο γρήγορα. Στην Εγνατία έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις από το ύψος του Συντριβανίου, λίγο πριν την Αγγελάκη δηλαδή, και μέχρι το ύψος της Καμάρας. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Όλγας είναι πεντακάθαρη, εκτός από ένα σημείο εκεί κοντά στην 25η Μαρτίου που έχουμε καθυστερήσεις. Φορτωμένη αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Στον περιφερειακό κάτι το ιδιαίτερο δεν υπάρχει. Υπάρχει κίνηση στα γνωστά σημεία, αλλά χωρίς καθυστερήσεις αυτή την ώρα.

Έφτασε η ώρα να σας πω bye bye, να ευχηθώ καλό μεσημέρι σε όλους και να δώσω τη σκητάλη στον υπέροχο Νίκο Μπογιατζή. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη στις 11 ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι αύριο Τετάρτη κάνουμε glow up παρέα. Έχουμε διαγωνισμό, οπότε σας θέλω από νωρίς. Πολλά φιλιά!

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πεντάημερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: 89 Rainbow.
9: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ζωντανά μέσα από το στούντιο με τα καλύτερα μέχρι και τις 6. Και με την Όβα δίπλα μου. Ανοίγω με Phil Collins.

στον 89 Rainbow με Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, αφιερωμένο στον φίλο του Harry Belafonte. Σε λίγο θα ανοίξω μικρόφωνο και πολύ σύντομα θα ξανανοίξω και θα αφορά διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό για το Cumberland Road Trip. Σας θέλω έτοιμους, έτοιμες. Προς το παρόν, απόγευμα Τρίτης, παρέα μαζί, πρώτες καλησπέρες σε όσους επικοινωνήσαν μαζί μου, Al Wilson, The Snake, τώρα.

0: 89 Rainbow με Fleetwood Mac. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. LegaLine, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: 89 Rainbow.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Velea Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Velea Home.
12: Κουζίνες?
13: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Velea Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη γίγκα Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow σε στέλνει road trip. Διαγωνισμός λοιπόν, παίρνεις την παρέα σου και φεύγεις για 5 μέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσεις το δικό σου ταξίδι όπου θέλεις. Και τώρα είναι η στιγμή. Η λέξη κλειδί της ημέρας είναι δρόμος. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρίσκεις πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και γράφεις δρόμος στα σχόλια. Έχεις μόνο 15 λεπτά, έπειτα τα σχόλια θα κλείσουν. Ξεκινάμε τώρα. Ο ταξιδιάρικος αυτός διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, την εταιρεία που σου δίνει την ελευθερία να ταξιδεύεις όπως θέλεις, με άνεση και ευελιξία σε κάθε διαδρομή μέσω μιας ποικιλίας οχημάτων για road trip. Για να τα ανακαλύψεις, επισκέψου το odysseycampers.com. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με OMD. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: 89 Rainbow.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Πάντα με αγαπημένη μουσική, τα καλύτερα εδώ. Σε λίγο θα φέρω Patti Smith. Θα ανοίξω πρώτα όμως με Colin, Wherever You Will Go, στον 89 Rainbow. Σε λίγο βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και φυσικά και τα πιο σημαντικά μουσικά νέα.

είπε με τον τρόπο της η Ανούκ από το 1997 κάποια πράγματα που χρειάστηκαν πολλά χρόνια να υποθούν ανοιχτά. Nobody's Wife, 89 Rainbow, υπέροχο κομμάτι από το πρώτο άλμπουμ της Ανούκ, Together Alone. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην πόλη τα πράγματα σχετικά ομαλά όσον αφορά τα της κίνησης. Προσέχουμε με κατεύθυνση τα δυτικά. Το ύψος εκεί κοντά στο 424 στην απέναντι πλευρά, τα πράγματα είναι δύσκολα από την Τούμπα περίπου μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Black Magic Woman, Santana, ενώ σε λίγο δυναμώνουμε με Evanescence και Everybody's Fool στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με Robbie Williams, αλλά και με Nova 5G Home Internet. Γιατί έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνουμε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
7: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Ναι, έλα, Γιώργο.
9: Έλα, λε.
1: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
9: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
1: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
1: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
11: 89 Rainbow.
12: Πω, πω, πω.
13: Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μακής.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

89 Rainbow και I'm Still Standing από τον Elton John, ενώ για τη συνέχεια αλλαγή μουσικά με τους Metallica και το Unforgiven. Αύριο η Metallica live στην Ζυρίχη της Ελβετίας. Πολύ καλή η κίνησή τους να παροτρύνουν τους οπαδούς τους, τους φίλους της μουσικής τους να γίνουν αιμοδότες, καθώς σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, προχωράνε με την ευρωπαϊκή τους περιοδία και ολοκληρώνουν συγκεκριμένα στις 5 Ιουλίου στο Λονδίνο και την Αγγλία. Τους ακούμε, ενώ αμέσως μετά κλασική Led Zeppelin, Whole Lotta Love, στον 89 Rainbow και αυτή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

99 Rainbow και Moonlight Shadow. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει. 89 Rainbow.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
13: πιο γρήγορα από ποτέ.
12: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
18: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
17: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
18: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
17: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
19: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Τρίτο 60 λεπτό και το ανοίγω με Brian Adams, Summer of 69. Έρχεται τώρα στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Elvis Presley. Διηγείται σε συνέντευξη ο Paul McCartney το περιστατικό όταν οι Beatles τον συναντάνε στο σπίτι του στο Los Angeles το 1965. Έχει κανονιστεί από δημοσιογράφο του NME, τον Chris Hutchins συγκεκριμένα. Μπαίνουμε μέσα, λέει, μας υποδέχεται φιλικότατα και μας παίζει και πάσο ο ένας και μοναδικός Elvis Presley. Πάμε σε πλασίμπο τώρα με το Every You, Every Me στον 89 Rainbow.

0: βγαίνει το 1984, αυτό μέσα από το άλμπουμ των Queen, The Works, Radio Gaga, στον 89 Rainbow, με ευχάριστα νέα από τον Phil Collins, ο οποίος από ό,τι φαίνεται πηγαίνει από το καλό προς το καλύτερο όσον αφορά της υγείας του, με αποτέλεσμα να μην απορρίπτει το γεγονός να ξαναβγεί για συναυλίες μια τελευταία φορά. Και του το ευχόμαστε φυσικά. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής μαζί σας μέχρι και τις 6. Σε λίγο φέρνω Deepest Mode.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
3: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
13: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
15: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

89 Rainbow, οι Beatles, Get Back. Εν τω μεταξύ, ο Paul McCartney μιλάει και για τον Prince και λέει, εντάξει, είναι σίγουρο ότι πήρε πολλά από τον Jimi Hendrix και στον τρόπο που ο Hendrix έπαιζε την κιθάρα, αλλά από μόνος του ο Prince είναι εξαιρετικός. Ήταν εξαιρετικός και λυπάμαι πραγματικά πολύ που δεν βρίσκεται ακόμα εν ζωή, γιατί θα είχαμε να ακούσουμε από αυτόν πολλά περισσότερα. Back in Black, AC/DC στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο φέρνω και Pretty Maids, Please Don't Leave Me.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με Cat Stevens. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση προσέχουμε αυτή την ώρα. Τον περιφερειακό ψηλά με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου στην απέναντι πλευρά. Μικρά προβλήματα στην Τριανδρία, οκ. Okay. Τώρα, από εκεί και πέρα, επίσης χαμηλές ταχύτητες. Δυτικά στη Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης. Καλή υπομονή στους οδηγούς, καλή ευκολία σε όλους. Η συνέχεια στον 89 Rainbow με Opus, Life is Life, ενώ σε λίγο κλείνω αυτή την ώρα με Monophonics. Σας στέλνω εδώ, στην τέταρτη και τελευταία μας για σήμερα, γιατί έχω και νέα για διαγωνισμό.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πλήρως εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει. Ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: 89 Rainbow.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Velea Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Velea Home.
12: Κουζίνες?
13: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
13: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
13: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Velea Home.
11: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα πάντα ζωντανά. Και ανοίγω δυνατά με Bon Jovi, Runaway. Συνεχίζω με Player, Baby Come Back. Μοιράζομαι μαζί σας νέο μουσικό, αλλά και νέο για διαγωνισμό. Σας θέλω όλους εδώ μέχρι και τις 6. Οκ, φύγαμε.

Lenny Kravitz, Fly Away στον 89 Rainbow. Γίναν και τα αμερικανικά μουσικά βραβεία μουσικής. Έτσι. Μουσικά βραβεία μουσικής. Το κατάφερα και το είπα αυτό στον αέρα. Μια χαρά. Λοιπόν, έγιναν στο Las Vegas και τις εντυπώσεις τις έκλεψε ο Teddy Swims. Στιλιστικά, αισθητικά, μουσικά. Τραγούδισε ένα καινούριο, Mr. Know It All. Και γενικότερα είναι στα πάνω του αυτή την περίοδο. Burning Heart, Survivor, επιμένουμε κλασικά, αγαπημένα, ενώ σε λίγο μοιραζόμαστε κάτι πιο πρόσφατο σχετικά, χρονικά πάντα, με Kaleo και Way

0: 89 Rainbow Super Something Got Me Started Simply Red. Οπότε το ακούς, αισθάνεσαι καλύτερα. Λίγες μέρες πριν το καλοκαίρι, θυμίζω, σούπερ διαγωνισμός στον 89 Rainbow κάθε Σαββατοκύριακο. Ακούσε 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ακούσεις τα weekend signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε. Και φυσικά μείνε μαζί μου, φέρνω περισσότερα αγαπημένα σε πολύ πολύ λίγο.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
1: 89 Rainbow.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.

89 Rainbow με Muse Feeling Good. Προσέχουμε αυτή την ώρα την κάρατά σου, όπως επίσης και τη λεωφόρο Νίκη στο κέντρο. Ανατολικά την Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη περίπου μέχρι και τη Χαριλάου. One of these nights είναι Eagles, ενώ αμέσως μετά Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, αλλά και πιο εναλλακτικά με James και Late στον 89 Rainbow.

0: το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Evanescence, Call Me When You're Sober. Νίκος Μπογιατζής, 4 ώρες καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 2 μέχρι και τις 6, με τα καλύτερα και με ό,τι έχουν να κάνουν με αυτά. Υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη. Ένα τελευταίο από εμένα είναι η αγαπημένη μου Rainbow, στον 89 Rainbow με το Since You've Been Gone. Μένετε συντονισμένοι, ξανά μαζί αύριο Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Να είστε καλά!

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Απλά τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: 89 Rainbow.
11: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας. Σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: 89 Rainbow, απόγευμα 3ης 26 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα ως τις 10 για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Hot Chocolate, τώρα Foreigner.

Mark Almond, The Days of Pearly Spencer, στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα. Στο ρεύμα προς δυτικά, τα προβλήματα στο ύψος της Τριανδρίας. Καθυστερήσεις στην Μίκη Θεοδωράκη, στη διασταύρωση,

με την εσωτερική περιφερειακή στο ύψος της Νικόπολης από ένα ατύχημα που δημιουργεί εκεί καθυστερήσεις, χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο στη Λεωφόρο Νίκης αυτήν την ώρα, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και το ύψος της Μαρτίου. Σε λίγο ακούμε Imagine Dragons Believer, τώρα Elton John στον 89 Rainbow.

0: Είναι η Class με το Rock the Casbah στον 89 Rainbow. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/Fiber.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: 89 Rainbow.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μακής.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

η Asia με το Heat of the Moment στον 89 Rainbow. Δόθηκαν χθες στο Las Vegas τα βραβεία American Music Awards, αλλά κυριάρχησαν καλλιτέχνες της K-pop. Οι BTS πήραν 3 βραβεία, ανάμεσά τους καλλιτέχνες της χρονιάς. Το επίσης K-pop συγκρότημα των Cat's Eye ως καλύτεροι νέοι καλλιτέχνες. Το τραγούδι από την ταινία K-pop Demon Hunter στο Golden πήρε τραγούδι της χρονιάς και καλύτερη ερμηνεία, vocal. Η Sabrina Carpenter πήρε 3 βραβεία, ανάμεσά τους και το άλμπουμ της χρονιάς, η καλύτερη περιοδία αυτή της Akira, ενώ καλύτερη rock alternative καλλιτέχνες η 21 Pilots. Την παράσταση έκλεψε ο Billy Idol, που κέρδισε το βραβείο Lifetime Achievement Award για την συνολική προσφορά του στη μουσική. Σε λίγο θα ακούσουμε Tok Tok και Such a Shame. Τώρα Mr. Big, Wild World στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Three Doors Down και Here Without You στον 89 Rainbow. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, παντού και πάντα με 89 Rainbow, με τον καλύτερο ήχο της πόλης. Καλό απόγευμα στην Αναστασία, την Κατερίνα, τον Δημήτρη, την Σόνια, τον Βαγγέλη, τον Αντρέα. Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα τα μηνύματά σας και η επικοινωνία μας μέσω Viber στο 6943-808089 και στα social του 89 Rainbow. Σε λίγο θα ακούσουμε Kiss, I Was Made For Loving You, τώρα R.E.M. Losing My Religion στον 89.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
8: 89 Rainbow.
9: Okay.
10: Απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί ως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Mick Jagger, τώρα Nickelback.

Black Sabbath και Paranoid στον 89 Rainbow και ο γιος του Ozzy Osbourne, ο Jack Osbourne, απάντησε στις κατηγορίες πολλών όταν μαθεύτηκε ότι η οικογένεια των Osbournes έχει σκοπό να επαναφέρει τον Ozzy από τους νεκρούς πίσω με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης με ένα ολόγραμμά του για να συμμετέχει σε συναυλίες και ίσως να παρουσιάσει νέα μουσική. Είπε ότι ο πατέρας του, Ozzy, θα συμφωνούσε σε κάτι τέτοιο και θα ήταν οπαδός της τεχνητής νοημοσύνης. Σε λίγο Genesis, Land of Confusion. Τώρα, Tom Petty, Learning to Fly, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Deep Purple και Soldier of Fortune, η καλύτερη μουσική της πόλης στον 89 Rainbow. Σου υπολογιστή σου ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση? Ψάξ το λίγο. Η εφαρμογή ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Γκαρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Endersoft One.
10: 89 Rainbow.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Βελέα Home.
11: Και για κρεβατοκάμαρες?
12: Βελέα Home.
11: Κουζίνες?
12: Βελέα Home.
11: Δουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Βελέα Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Βελέα Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Βελέα Home. Βελέα
13: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
15: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

ZZ Top και La Grange. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη στον 89 Rainbow. Η τρίτη είναι καλή μέρα για σινεμά, εάν το σκέφτεστε. Η ταινία του Gus Van Sant, Η Ομοιρία, με τον Bill Skarsgård, βρίσκεται ήδη στις αίθουσες. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία που συνέβη το 1977 στην Αμερική, όταν ο Τόνι Κιρίτσης, 44 ετών, μπήκε στο γραφείο του Ρίτσαρ Χολ, πρόεδρου μεγάλης στεγαστικής εταιρείας. Τον κράτησε όμηρο με μια κομμένη καραμπίνα. Ζητούσε 5 εκατομμύρια δολάρια, καμία κατηγορία ιδίωξη, ασυλία και προσωπική συγγνώμη από την οικογένεια Χολ για το ότι τον εξαπάτησαν και του στέρισαν αυτά που θεωρούσε ότι του ανήκαν. Η αντιπαράθεση φτάνει στα κόκκινα, τα νεύρα του Τόνι και το τσίρκο των μέσων ενημέρωσης κλιμακώνουν μια άγρια αντιπαράθεση σε μια αιματηρή αναμέτρηση. Τώρα, από το soundtrack της ταινίας American Gigolo, Blondie και Call Me.

Martha and the Muffins και Echo Beach στον 89 Rainbow. Κάθε Σαββατοκυριακό ακούς 89 Rainbow και μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του 89 Rainbow στο 6943-808089 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και ζήσε το πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Θα ακούσουμε σε λίγο Queen, I Want It All, τώρα αγαπημένο τραγούδι από Lenny Kravitz, Low, στον 89 Rainbow.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πεντάημερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: 89 Rainbow.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης, τρίτη ώρα στην απογευματινή μας παρέα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Σε λίγο, White Snake και Doors. Τώρα Hozier, Take Me to Church.

Doors και Love Me Two Times στον 89 Rainbow. Μας ακούτε παντού, στα ραδιόφωνά σας, στα smartphone σας μέσα από το app του 89 Rainbow για Android και iOS και βέβαια μέσα από το site μας 89rainbow.gr. Εκεί μαθαίνετε και όλα τα τελευταία μουσικά νέα αλλά και τα νέα του 89 Rainbow για διαγωνισμούς. Καλησπέρα στην Χρύσα, τον Ανέστη, τον Μίλτο, την Εριέτα, τον Θοδωρή, την Βικτόρια. Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943 808089 αλλά και στα social του 89 Rainbow. Ακούμε σε λίγο U2 και Beatles, τώρα Dire Straits, Walk of Life.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart, στον 89 Rainbow. Αυτή είναι μια καλή ώρα για dusking. Αυτή την παλιά Ολλανδική συνήθεια που έχει επιστρέψει πλέον ως απλή πρακτική ευεξίας. Η ονομασία dusking προέρχεται από τις λέξεις dusk και nothing, από το σούρουπο και το τίποτα, και μας ζητά να κάνουμε αυτό ακριβώς, τίποτα, να σταματήσουμε ό,τι κάνουμε, να αφήσουμε το κινητό από το χέρι, να μην έχουμε άλλες σκέψεις στο μυαλό παρά να παρατηρούμε την μέρα που φεύγει, τα φώτα που σβήνουν. Είναι μια παλιά Ολλανδική συνήθεια που έχει επιστρέψει πλέον στη μόδα. Είναι μια πρακτική άσκηση, ένας διαλογισμός περισσότερο εξωστρεφής, γιατί δεν μας ζητά να στραφούμε στον εαυτό μας, αλλά να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας, καθώς η μέρα αλλάζει ρυθμό. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με Midnight Oil και Beds Are Burning στον 89 Rainbow.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πω πω πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: 89 Rainbow.
10: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Scorpions και Is There Anybody There στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ίσως τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες της χρονιάς, με 33,8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη θερμοκρασία στο παλαιό σκυλί Τσιμαθίας, στην Βέρεια στο Μακροχώρι και η δεύτερη με 33,5 βαθμούς Κελσίου, η τρίτη στα Γιαννιτσά με 33,4. Και στη Θεσσαλονίκη είδαμε 32 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο ψηλότερα. Έθριος ο καιρός και αύριο με λιακάδα, λίγα σύννεφα, η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, αυτήν την ώρα στους 29 βαθμούς, υγρασία περίπου στο 40%. Την Πέμπτη περιμένουμε ασθενείς βροχοπτώσεις το μεσημέρι, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ιστορικά, από το 2012 το θερμόμετρο την Πέμπτη θα δείξει 35 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο ακούμε Arctic Monkeys, τώρα Steve Miller Band.

189 Rainbow, Elvis Presley, It's Now or Never. Λένε να μην συναντάς τα ενδάλματά σου, αλλά ο Paul McCartney δεν τον μετάνιωσε στιγμή όταν γνώρισε τον Elvis Presley. Ήταν μεγάλος θαυμαστής του, όπως και όλοι οι Beatles. Οι Beatles συνάντησαν τον Elvis Presley για μία και μοναδική φορά στο σπίτι του στο Los Angeles στην Καλιφόρνια το 1965. Ο Elvis ήταν ο βασιλιάς του rock and roll και παραμένει. Εκείνη το επιδραστικότερο συγκρότημα όλων των εποχών. Ήταν αμήχωνα, λέει, στην αρχή, αλλά ήταν ένας υπέροχος τύπος, όπως και η σύζυγός του, η Priscilla. Γνωρίζαμε ότι ήταν όμορφος γιατί ήμασταν θαυμαστές του και είχαμε αποκτήσει οτιδήποτε κυκλοφορούσε από Elvis Presley. Σε λίγο θα ακούσουμε Moby. Τώρα Toto. Hold

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
1: Ποιο?
3: Το Αχίλλας Μιλ.
1: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Ε, Δημητρή, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: 89 Rainbow.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βράδυ Τρίτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα μέχρι τις 10 ακούμε τραγούδια που αγαπάμε και τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγο Rolling Stones, τώρα Cock Robin, The Promise You Made.

αγαπημένο τραγούδι από τα 80's και τον Black, Wonderful Life, στον 89 Rainbow. Γνωρίζουμε ότι ο φετινός Μάιος έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει δύο πανσελίνους. Η πρώτη ήταν την Πρωτομαγιά, η δεύτερη στις 31 αυτή την Κυριακή. Και όταν συμβαίνει αυτό, πράγμα σπάνιο, η δεύτερη πανσέλινος ονομάζεται Μπλε Φεγγάρι. Είναι μικρότερη από το συνηθισμένο. Αυτό το μπλε φεγγάρι ονομάζεται μικρό σελήνη. Τα βλέμματα λοιπόν την Κυριακή ψηλά, γιατί το επόμενο μπλε φεγγάρι αναμένεται στις 21 Αυγούστου του 2032. Σε λίγο θα ακούσουμε Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Τώρα 3, All Right Now, στον 89.

0: Smokey, I'll meet you at midnight στον 89 Rainbow. Και τώρα δώστε προσοχή, γιατί στον 89 Rainbow έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις, ώστε να φτιάξεις τη δική σου ιστορία κάπου ανάμεσα στη θάλασσα ή το βουνό. Τώρα, πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάθε μέρα στο Rainbow Morning Show γύρω στις 10 η Όλια και ο Αντώνης θα σου ανακοινώνουν σε ποια εκπομπή μέσα στη μέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Εσύ μένεις συντονισμένος, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το on-air κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας. Μόλις το ακούσεις, έχεις ακριβώς 15 λεπτά για να μπεις στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνεις follow, να βρεις πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και να γράψεις τη σωστή λέξη στα σχόλια. Προσοχή, μετράνε μόνο τα σχόλια που γίνονται εκείνη τη στιγμή και μέσα στο 15 λεπτό. Οπότε συντονίσου, άκουσε το σύνθημα και μπες δυνατά. Rainbow on the road και φύγαμε.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 89 Rainbow.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

Coldplay και Clocks. Στον 89 Rainbow, η καλύτερη μουσική της πόλης. Αν μείνετε σπίτι σήμερα και ψάχνετε καλή ταινία στην τηλεόραση, 10 και 10, στον Sky προβάλλεται η ταινία Red 2 του Dean Parisot, που συνδυάζει δράση, αστυνομικό θρίλερ, κωμωδία και περιπέτεια, ναι, με ένα all-star cast, Bruce Willis, John Malkovich, Ellen Mirren, Anthony Hopkins και Catherine Zeta-Jones, ενώ στις 12 στο Star προβάλλεται «Ο διάβολος φοράει Πράντα», η πρώτη ταινία του 2006, και εδώ έχουμε ένα λαμπερό cast με την Meryl Streep βέβαια να κυριαρχεί και να είναι υποψήφια για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου εκείνη τη χρονιά. Σε λίγο θα ακούσουμε Steppenwolf, Born to be Wild, από το soundtrack του Easy Rider.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

Red Hot Chili Peppers και Under the Bridge, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους στον 89 Rainbow. Μαζί και σήμερα από τις 6 είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στο απόγευμα της Τετάρτης, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Και στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Για το τέλος, T-Rex, Get It On. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο.
1: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
9: πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
10: 89 Rainbow.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.